Thank you.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

high.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Don't close.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
1: Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε Ζίο, θα έχεις το γάλα ρε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι γαμιστό, φραπουτσίνος.

0: Γιαννητός Φραπουτσίνο. Η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
1: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
2: Μα που να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
1: Ήχος beat, ήχος beat.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
1: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
3: Τι γαλιτός,

η Τετάρτη. Έλα η Τετάρτη. Μπράβο η Τετάρτη. Μπράβο. Εμένα τα κοιτάει. Εμένα τα κοιτάει η Τετάρτη. Τώρα πάμε όλο πίσω. Κόφτω όλο αριστερά. Μπράβο η Τετάρτη. Μπράβο. Εσύ, εσύ είσαι μέρα. Όχι σαν την άλλη την Τρίτη να πούμε τη χθεσινή. Είπα την Τρίτη. Help you, μωρή. Μπράβο η Τετάρτη. Μπράβο. Πάμε τώρα μπροστά Τετάρτη. Πάμε. Τετάρτη. Να σου... Βγάλ τα αλάρμ. Χίλιες φορές. Πιο γρήγορα θα έρθει να στο πάρει η τροχέα. Παρά να παρκάρεις. Δηλαδή δεν γίνεται δουλειά. Σαν την Τρίτη. Πούσι μωρή. Αλλά εσύ είσαι Τετάρτη. Go. Ό,τι κέφι. Γαργαλιτό. Ό,τι ενθουσιασμός. Ανατριχύλα. Τσίτα η τρίχα. Κάγκελο, τα υπόλοιπα δίπλα στην τρίχα. Και έτσι λοιπόν και εμείς το μέσο ακριβώς εβδομάδα στην Τετάρτη. Που δεν ξέρεις, είναι στην αρχή, είσαι στο τέλος, είσαι στη μέση, πού είσαι. Διάφορα τέτοια πραγματάκια που αναρωτιόμαστε, ειδικά όταν προσπαθούμε να ερωτοτροπήσουμε και μας έχει χαλάσει να πούμε εδώ πέρα το ημερολόγιο και το ρολόι στα Windows, που είναι πάρα πολύ άσχημο. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Τελείως λάθος. Συντονισμένοι. Βάφεσαι μανούσο μου. Μη βάφεσαι αγορίνα μου, να πούμε. Θα ξεβάφει ο Σύφης απάνω μου. Εδώ που είστε. Τελείως λάθος. Συντονισμένοι. Όπως λέγαμε και πριν, ακριβώς το μέσο της εβδομάδας, με μια μικρή καθυστέρηση, ξεκινήσαμε σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Αλλά εντάξει, μικρή είναι η καθυστέρηση. Δηλαδή, όχι ότι εσείς είσαστε τίποτα επιστήμονες, να πούμε. Ζαβοί είσαστε, προφανώς, για να ακούτε αυτή την εκπομπή. Η καθυστέρηση, η οποία είναι ζητούμενο ορισμένες φορές για τη δημιουργία εντυπωσιασμού στη σεξουαλική ζωή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό με την καθυστέρηση το έχω ακούσει, αλλά δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Υπάρχουν μερικά τρίκ καθυστέρησης. Το πρώτο είναι να πέσετε κάτω και να λέτε ότι σας κλώτσισε το center back της άλλης ομάδας. Να έρθει ο διαιτητής, να μπουν μέσα οι τραυματιοφορείς, να πάει να κοιτάει το VAR. Δεν βολεύει πάρα πολύ στην ερωτική ζωή, καθώς πρέπει να είστε πάρα πολύ νοματέοι και χειροκροτάνε και άλλοι βλαμμένα τις κερκίδες. Τι χειροκροτάτε ρε, αφού εσείς είσαστε της άλλης ομάδας. Είναι λίγο παράξενο. Υπάρχουν όμως και άλλες τεχνικές, τις ξέρω εγώ. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, δεν έχει να κάνει με αυτό, με την καθυστέρηση της έναρξης. Εγώ πάντα καθυστερώ πάρα πολύ στην έναρξη, ειδικά των εκπομπών και της ερωτικής μου ζωής. Αλλά δεν καθυστερώ καθόλου, είμαι Άγγλος στο ραντεβού, στο τέλος. Δηλαδή αντί να συστηθώ σαν Αλέξανδρος να πούμε και να μείνει στην αιωνιότητα να πούμε το όνομά μου σαν ο Ζαβός, μπορώ να συστηθώ σαν Τζον, Στίβεν, Στίβ, Αμιέ, σταγόνα μην αφήσει. Και έτσι λοιπόν σας υποδεχόμαστε με αυτές όλες τις τεχνικές. Έχει και κάτι άλλες, το έχω διαβάσει εγώ σε κάτι ειδικά άρθρα. Πάντοτε πριν ερωτοτροπήσω, ξεκινάω και διαβάζω το Marie Claire, μια γυναίκα με πάθος. Εγώ έχω γίνει ένα πλέον με τα άρθρα, δεν ξέρω γιατί. Έχει κάτι άλλο που λέει ότι κατά τη διάρκεια της ερωτοτροπίας πρέπει να σκέφτεστε άσχετα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή χιλιάδες παντρεμένοι λένε, ρε φίλε δεν πιάνει. Εμείς όλο αυτό κάνουμε. Σιγά μη σκεφτώ αυτή να είναι. Μπορείτε να σκέφτεστε αποτελέσματα του μπάσκετ από την περίοδο 1998-99. Μπορείτε να σκέφτεστε, ας πούμε, αν η γη είναι στρογγυλή, πού είναι ο ησημερινός, πού είναι η κάθετη, πού είναι η μεσημβρινή, πού είναι η σύντροφος, και αυτό πιάνει. Έχει διάφορες τέτοιες. Να σφίγγεστε, και αυτό είναι καταπληκτική τεχνική, παιδιά. Να σφίγγεστε. Δηλαδή, είναι ο μεν εραστής, είναι απ' την άλλη η ιερωμένη, και οι δυο τους καθυστερούν έτσι τον οργασμό τους και τα λοιπά. Καθώς από το σφίξε, το έχουν πιστέψει, να πούμε, και δεν ξελασκάρουν λιγάκι από το φόβο μην κάποιος κλασφίξει. Και όπως λέει και η παροιμία, η νύφη, παράξενες μουσικές προτιμήσεις έχει, σχόλασε ο γάμος. Το οποίο είναι πάρα πολύ ευτυχές και σας χαιρετίζουμε, εσάς που τα καταφέρατε. Θα το ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα σήμερα, ελέω της μικρής μας έτσι καθυστέρησης. Είμαστε και άρτια αφιχθέντες από το χθεσινό καταπληκτικό μυθολόγιο. Χθες ήταν πάρα πολύ ωραία.
για ακόμα μία φορά. Σφίγγομαι για να μην τελειώσει αυτό το πολύ πολύ ωραία. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στο δικό σας το πρωινό, στη δική σας την καθημερινότητα και θα δούμε τώρα πώς θα εντάξουμε τις υπόλοιπες θεματικές της εκπομπής. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε. Σαν να ζορίζετε τον Σβαρτζενέγκερ, δεν είναι αυτό? Παιδιά, φαντάζεστε, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ακόμα και ο Άρνολτ κάποια στιγμή στη ζωή του, ας πούμε, θα υπήρξε δυσκύλιος. Είναι και θέμα διατροφής. Είχαν κάτσει και τα μπουκαλάκια με τα στεροειδή και τα αναβολικά, να πούμε, στον κόλφι. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις το μπουκαλάκι. Το μπουκαλάκι βγαίνει. Το πόμα δεν ξεβιδώνει. Το φαντάζεστε στην τουαλέτα σε δυσκυλιότητα και... Get to the chopper! Θα ήταν λίγο παράξενο. Ό,τι θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε με εμάς. Φύγε ρε Άρνολτ, κάνε τα κακά σου ρε Άρνολτ. Είναι πολύ πολύ εύκολο, θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger. Και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet. Αυτά παιδιά μας κάνουν ενταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματοδοξία. Ποπό! Και μετά δεν είμαστε απλοί κινήθρητοι να πούμε σαν όλους εσάς τους πλεμπέους. Είμαστε διάσημοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πραγματικά αισθάνεσαι υπεράνθρωπος. Εγώ έχει τύχει να δοκιμάσω να ερωτοτροπήσω και χωρίς το σφίξιμο που λέγαμε πριν. Τέτοια υπεράνθρωποσύνη. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, ο φίλος ο Κώστας. Φίλος, στέλνει συνέχεια μηνύματα. Τι να τον κάνουμε να... Καλημέρα, υβριδικέ σκοτεινέ υπότι. Με μουσι Venom, τεταρτούλα σήμερα, με αδιούλα Πασόκ και λιγοτικό πρωινό φραπουτσίνο, αφού αυτή η ξεδιάντροπη πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Άρνολντ, μην εκεί που είσαι. Σου έχει πάρει τα μυαλά, όχι μόνο τα μυαλά, έχει πάρει τις σκέψεις μου, το κορμί μου, τη διάθεσή μου, τη ζωή μου ολόκληρη. Τα έχουμε. Δεν τα είχα ξαναφτιάξει με πραλίνα φουντουκιού, αλλά αφού με τα Homo sapiens δεν, το έχω ρίξει σε ό,τι θηλυκό υπάρχει. Και τι απίστευτο, δηλαδή, όσοι έχετε γλύψει το καπάκι και έχει τύχει να σας συμβεί και το ίδιο πράγμα, ας πούμε, με μια μπαργούμα και τα λοιπά, ξέρετε ότι το καπάκι είναι κάτι που θα μείνει για πάντα εκεί, δικό σας. Να και ο Βασίλης. Ωραία, γάμο το κι άλλος που είστε. Καλημερούδια, Αλέξανδρε Πέτρακα, ήρθε και η Τετάρτη, ό,τι μπρος το ίδιο πίσω μεσοβδόμαδο. Βασίλη, πόσο χαιρόμαστε κάθε φορά που μας λες πώς νιώθεις. Τώρα, αναφορικά σήμερα που σου ήρθε να μας αναφέρεις, ας πούμε, για τις σεξουαλικές προτιμήσεις τις δικές σου, και πάλι χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχεις βρει ένα τέτοιο οικείο μέρος. Το οικείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι σαν τα οικεία κακά, τα οποία μπαίνεις μέσα, δεν ενοχλείς, να πεις δικά μου είναι. Σαν την τουαλέτα του Εργένη. Τώρα, άμα μπεις να πούμε κάπου αλλού και τα έχει, είναι λίγο σύχαμα. Όλοι οι φτωχοί πλεμπαίοι, Γιωσιμίτσου λέει, στο πόστο τους εχθές. Ξανά ασέλγησα στην κοινή πλέον ερωμένη. Άλυψα πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι σε pancake. Ω τον ανομαλιάρι, ό,τι κίνκι, ό, μου φύγανε τα σάλια. Και από λάθος σημείο, το δεύτερο κουτί έφυγε σε μία εβδομάδα. Στο είπα, λέει, μας κατέστρεψες τη μία εβδομάδα, ρε. Τι να φτάρε, τι να φτάρε. Ξεφτιλιζόμαστε στην εταιρεία, να πούμε. Βασίλη, τι σε μία εβδομάδα, μπορεί να μου. Το δεύτερο κουτί φεύγει στο δρόμο. Το τρίτο όταν ανοίγει τα ψώνια. Το τέταρτο, να πούμε, όταν πετάς τα υπόλοιπα πράγματα από το ψυγείο για να χωράει η πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Το έκτο, το έβδομο και το όγδοτο μεσημεριανό. 9, 10. 9 με 10 το βράδυ δεν τρώμε, να πούμε, για να κάψουμε λίγο το ζάχαρο. Και από τις 10 και μετά την πλακώνουμε, να πούμε, στο γλυφοκούτι και όσο πάει, μέχρι να λιποθυμήσει. Και συνδέει, τέλος πάντων, ο φίλος ο Βασίλης. Λέει, αμάν ρε Αλέξανδρε, πάλι λάθος κουμπί. Ghostbusters, Judas Priest. Το 3, το 13, το πάτησα. Είναι αυτό το ειδικό κουμπί που το πατάω και δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί είναι politically incorrect. Τώρα πώς να το πω. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια τυχαία ακροάτρια της εκπομπής. Δηλαδή, ό,τι όνομα και να πω, αλλά τα υπόλοιπα αυτά είναι συχαμένα τώρα, ξέρετε. Είναι politically incorrect, δεν είναι ωραία πράγματα. Πάμε λίγο παρακάτω. Χα. Και πιο πάνω. Χα. Να και η αρχοντούλα.
Που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, μία ταλαιπωρία λέει εχθές το βράδυ. Μόνο μία, είναι μία η ταλαιπωρία. Αφού λέει θα με τσιμπήσει το άτιμο το κουνούπι, λέει τι θέλει και κάνει μέσα στο αυτί μου. Κατά τα άλλα τυρινίνι. Είναι αυτά τα κουνούπια. Εγώ έχω ένα πρόβλημα γιατί δεν με τσιμπάνε τα κουνούπια, δεν με θέλουν. Δεν ξέρω γιατί είμαι χοντρόπετσος. Δεν φοράνε το καλό του στο τρυπάνι να πούμε. Έχω καταπληκτική γεύση και αυτά θέλουν να μυρίζει μια ποδαρίλα παράξενη και τα λοιπά, την οποία δεν τη μυρίζω.

Γλυκούλες, καλημερίτσες, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ξεκίνησες με πολύ και καλή μουσική. Είναι τα προεόρτια της, της εκπομπής που ετοιμάζουμε για του χρόνου. Του χρόνου δεν θα μιλάω, θα παίζουμε μόνο μουσική. Θα είναι πάρα πολύ, θα το πάμε ανάποδα. Και ανησυχήσαμε, λέω, ότι κάτι έγινε και δεν θα βγεις live σήμερα. Όχι και δεν θα βγω, εννοείς ότι δεν θα βγω ζωντανός? Τι ημέρες, κάτσε να μου, δεν θα βγω εγώ. Ποιος είμαι, ο Κωνσταντίνος που έχουμε συνέχεια άγχος αν ζει, αν πέθανε? Ή ο Βασίλης που έχει πάθει ζάχαρο, να πούμε, με τη δεύτερη αυτή την εβδομάδα? Σιγά, σιγά υπερδραστήριες σεξουαλικά, σιγά. Η δεύτερη αυτή την εβδομάδα. Θα βάλω τα κλάματα, εμείς ούτε σε μήνα δεν το βλέπουμε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα με την καθυστέρησή σου. Έλα μωρή αρρώστια Μαρίτα, επιτέλους κάποιος το αναγνώρισε. Ήμουνα καταπληκτικός. Φαντάζεστε να ερωτοτροπείτε, να πούμε, και εκείνη την ώρα να μην μπορείτε να συγκρατήσετε άλλο τη λάβα του έρωτα που θα ξεχυθεί. Να προσέχουμε λιγάκι. Και να πέσετε κάτω να σφαδάζετε. Να σας βγάζουν την επικαλαμίδα, να σας ψεκάζουν με το παγωτικό αυτό το σπρέι. Να ένα τρίκ. Θα το δοκιμάσω αυτό. Την επόμενη φορά που δεν θα μπορώ να συγκρατήσω το Βεζούβιο του έρωτα, θα αρχίσω να ψεκάζομαι με το παγωτικό αυτό το σπρέι. Έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής μονάχα με WD-40 και ένα αποσμητικό μασχάλις. Τώρα παιδιά, αυτά τα σπρέι είχα, αυτά έβαζα. Δεν πιάνει πάρα πολύ, δηλαδή, και πάλι εκρήγνει το Βεζούβιος. Απλά στην πρώτη περίπτωση δεν σου τρίζει και στη δεύτερη σου μυρίζει παράξενη μασχάλη. Σε λάθος σημείο και πάλι, που είναι τρομερά παράξενο. Αλλά τέλος πάντων, να και ο Χρήστος. Ποιος ξέρει, αυτός είναι εργένης, παιδιά, ψεκάζεται. Μπας και τον πλησιάζει καμιά γυναίκα. Ενώ τόσες κνίπες εκεί από την αρχοντούλα μπορούν να σούρθουνε. Καλημέρα, λέει, με κέφι και ενθουσιασμό έπειτα από πρωινό μπανάκι και ξύρισμα. Μη. Χρήστο, δεν μας ενδιαφέρουν οι προσωπικές λεπτομέρειες. Τι κάνεις εσύ στην ευαίσθητη περιοχή σου? Δηλαδή και μπάνιο και ξύρισμα, αγόρι μου, γαμπρός πας. Τη μουρίτσα δεν την προσέχουμε, Χρήστο μου, τη μουρίτσα. Και αν δεν την προσέξει, θα την προσέξει η νύφη. Να τη νύφη, την είπαμε και στην αρχή. Έκλαφη, σχόλας ο γάμος. Εντάξει, λέει, τώρα σε ακούμε. Το παλαβό σιρκουί, λέει, ξεκινά μαζί με τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Και κλαπ κλαπ, χειροκρότημα και από μένα. Χρήστο, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ακούστηκε ο ίδιος ήχος χειροκροτήματος. Νομίζαμε ότι όντως μας χειροκρότησες και εσύ δεν κούναγες στα χέρια σου. Με τι κάνει κλαπ κλαπ ο φίλος μας ο Χρήστος, που έχει κάνει και μπάνιο και έχει ξυρίσει τα σύχαμα. Παιδάκι μου, θα σου ερεθεί. Βάλε after save. Θα πας πολύ πιο γρήγορα στη δουλειά σου και με πολύ περισσότερες δικαιολογίες, δηλαδή, μην νομίζεις. Λέγοντας και δικαιολογίες, να, ο Ιωάννης που είναι τίγκα στη δικαιολογία, δηλαδή, δεν μπορούσα, δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό, χίλια συγγνώμη κοπέλα μου, να πούμε, έχω συνηθίσει μόνος μου με κόσμο κρεμάω, κάτι τέτοια πράγματα. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, καλή μέρα στην καλαμέρα. Άρα Ιωάννη, έλα ρε μου διαζούμενε. Καλημέρα στην ακροατές, πρωινό Τετάρτης και τσούκου τσούκου, τσούκου τσούκου, έχω σχεδόν τελειώσει. Όχι ρε, ο ένας πρωί πρωί το κάνει μπάνιο και ξυρίζεται, ο άλλος τι θα γίνει, είναι ωραίο αυτό? Και όλες οι άλλες εκπομπές που ξέρω, να πούμε, βγαίνουν κάτι βορειοευρωπαίες και τρίβονται και στέλνουν τα βιντεάκια. Και εγώ έχω τον Ιωάννη σχεδόν να έχει τελειώσει, να είναι πάνω, να πούμε, εκεί πέρα στον ήχο τρακτέρ. Αυτά, ο γάμωτο, τι εικόνα πρωινή είναι αυτή? Την πραλίνα τσουρεκιού με γεύση τσουρέκι. Σε άλλα νέα, έμαθα, λέει, ότι υπάρχουν πολλά παράπονα για τον ουρανοξύστη που στεγάζει το στούντιο του Athens Free Radio, ξεπερνά σε ύψος και καλύπτει το ηρώδιο, όπως πρέπει να κάνει κάθε σοβαρός ουρανοξύστης. Απλά θα μείνει, θα έχει τον ατελείωτο, θα παραδώσουμε από κάτω κιόλας όλο το χώρο προς τέρψην του κοινού, θα φτιάξουμε πάρκα, θα φτιάξουμε χώρους με πράσινο, με κίτρινο, με μπλε, διάφορες ζώνες που θα πληρώνετε παραπάνω και να βλέπετε τη θάλασσα. Ευτυχώς δεν ενοχλεί το στούντιο που βρίσκεται στο μείον 14 και πραγματικά ο Ιωάννης έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Ελπίζω να τελειώνει κιόλας, γιατί
Δεν με ενοχλεί τόσο, Ιωάννη μου, να πούμε φασαρία που κάνεις.

Δεν με ενοχλεί καν ότι που μου ορκίζεσαι όνειο έρωτα κτλ. Με ενοχλεί αυτή η μούρη ρε εσύ. Αυτό το παράξενο το. Δηλαδή. Γίνεται να φορέσει μια σακούλα του Μανάβη. Δύο σακούλα. Τρεις. Να σου πω, δεν πα στο Μανάβη να το ρωτήσει πόσε σακούλα έχει. Θα γίνει δουλίτσα. Ω γαμώτο πήγε 8 και μισή. Έλα ρε γαμώτο. Πρέπει να κάνουμε break. Ναι ρε εσείς, πρέπει να πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε όμως γεωματή κέφι και ενθουσιασμό με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 4. Και τώρα θα κάνουμε το break. Θα παίξουμε το τραγούδι και μετά θα επιστρέψουμε. Ναι.

0: ακούσαμε με πόνο ψυχής το τραγούδι του απελπισμένου αρχείου που δεν χώρεσε τελικά στο σκληρό το δίσκο. Και με κέφ και ενθουσιασμό θα συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του Τηγανητού Φραπούτσι. Θα μου πείτε γιατί το τονίζω, δεν ξέρω, μου έχουν πετάξει από πάνω. Ή κάποιος κουρεύτηκε στα κείμενα και έχουν πάει τρίχες στα λάθος γράμματα. Ή απλά για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Επιστρέψαμε λοιπόν, αλλά μετά θα... Μόλις τελειώσει η πρώτη ώρα, εμείς θα ξαναολοκληρώσουμε τη δεύτερη ώρα. Αυτό θα κάνουμε σαν μπιτσιλιστήρια στον Αχλαδόκαμπο, θα λειτουργούμε για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Πατάω το 3, πατάω το 13. Καταπληκτικό είναι αυτό. Να και η Νάντια που λέει έλα καλώς τον. Καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε, για λίγο νόμιζα ότι θα έκανες μουσική εκπομπή. Για θα το δοκιμάσω μία φορά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα με το σεξ, με κόσμο. Να ακούτε κι εσείς δηλαδή. Αλλά τελικά άνοιξες το μικρόφωνο. Ναι, αλλά έτσι που το λες, Νάντια μου, είναι αυτός ο δόλιος τρόπος εκφοράς λόγου των γυναικών. Δεν ξέρεις τώρα, σε υπερτιμούνε. Γελάνε εις βάρος σου, τι διάλογο. Ευτυχώς άνοιξες το μικρόφωνο. Ευτυχώς, πραγματικά. Τεταρτίτσα σήμερα, πάει βδομαδίτσα. Έλα, την εφάγαμε τη βδομάδα. Έτσι, βρε Νάντια, μην. Θα λες τη βδομάδα τη φάγαμε. Όχι ότι αλλάζει και τίποτα, να πούμε πάλι μετά θα βρεθούμε και θα λέμε δεν μου άρεσε, θέλω να δοκιμάσω άλλα πράγματα. Όλο και πιο κοντά στο Σάββατο, με την Παραστασάρα να πλησιάζει. Πραγματικά τρία πράγματα σηματοδοτεί αυτή η Τετάρτη. Πρώτον, ότι πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας. Δεύτερον, ότι μερικοί από εσάς θα πεθάνετε, πλησιάζουμε στο τέλος της ζωής σας. Ναι. Και τρίτον, πλησιάζει και η παράσταση. Παρακαλείστε εσείς που είσαστε έτοιμοι να πεθάνετε από Κυριακή και μετά. Να έχουμε κόσμο, ε! Αυτό το Σάββατο, 8 η ώρα το βράδυ, στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, Batman Begins. Γράφεται B-U-T-T. Είναι πολύ αστείο. Καλά, μην ορκίζεστε κιόλας. Αλλά γίνονται αυτά τα πράγματα. Χαιρετίζουμε και το... Είναι λίγο παράξενο το όνομα, εγώ θα το πω. Είναι ο κύριος Τρομάρας. Θα είναι ο κύριος Βλαμμένος και ο κύριος Μικροτσούτσου. Θα είναι ο κύριος Τρομάρας. Είναι όλοι οι μικροί κύριοι και οι μικρές κυρίες που ειδικά για την εκπομπή είναι ακριβώς οι ίδιες profile pic. Είναι καταπληκτικό. Γεια σου Αλέξανδρε Πέτρα, καλέ, μόλις έφαγα ένα ανταβραντισμένο. Όχι ρε, άρα δεν είσαι είναι κύριος Τρομάρα που πήρες. Και εγώ την πρώτη φορά που έφαγα ένα ανταβραντισμένο είχα τρομάξει. Τρόμαξα να του πάρω το τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Μπα σκεφτείτε. Α, λιόψωμο. Χίλια συγγνώμη, άλλο πήγε το μυαλό μου. Οπότε ξέρεις, λέει, πώς θα πάει η Τετάρτη μου. Oh, shit. Είναι το λιόψωμο, ρε εσύ. Φάει και ένα κρωμίδι, κύριε Τρομάρα. Πάρε και μια άνστερ. Ανέβα να πούμε σε μια οικοδομή. Ρίξε ένα μπετόπλακα έτσι για να υπάρχει. Μην τα πηγαίνουμε σκέτα. Λοιπόν, πατάω το 3 και το 13. Να, και η φίλη μας η Σοφία που είναι λακωνική σήμερα. Έλα καλημέρα. Εντάξει, να έρθω καληνύχτα. Δεν ξέρω πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, να πούμε. Μπορεί και να κέρδισα, μπορεί και να έχασα. Το θέμα είναι η συμμετοχή. Ακριβώς ό,τι λέμε για τα ερωτικά όρια που συχνά πυκνά τέλος πάντων συμμετέχουμε. Από μακριά πατάμε και το πώς μας ήρθει κατούριμα. Ενώ στο κανονικό, άμα σου ήρθει κατούριμα, δεν μπορείς. Πρέπει να πηδάς από πάνω από τους άλλους. Είναι λάθος. Έρχεται ο διαιτητής σου σφυράει το άκυρο πείδημα, να πούμε κάτι τέτοια πράγματα. Δίνει την μπάλα στους άλλους. Η μία είναι δικιά σου, η άλλη είναι ενός παράξενου μονόσβερκου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Να και ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα. Ζει ο Κωνσταντίνος. Έλα ρε. Όλοι στεναχώρια σήμερα ρε παιδιά. Δηλαδή καλά δεν είμαστε. Ζει και το Σάββατο λέει θα σου φέρει και καινούργια ξανθιά θαυμάστρια. Τώρα αυτό κανονικά, αλλά να ξέρετε, άμα είσαι πονηρεμένος είναι αλλιώς. Είμαστε ψηλιασμένοι τώρα να πούμε. Τζάμπα η φαγούρα. Εκεί που πήγατε οι ψήλοι, να ξέρετε, θα ψοφήσετε μόνοι σας. Αλλά Κανονικά λοιπόν θα έπρεπε αυτό να με ενθουσιάσει, θα φέρει ξανθέκα, ξέρω εγώ, γυναίκα στη παράσταση κτλ. Αλλά μετά καταλαβαίνουμε ότι ο Κωνσταντίνος έχει πάει σε κάποιο καπί να πούμε, έχει βρει κάποια άλλη συνάδελφο εκεί πέρα και έχουν ανταλλάξει αυτές τις φιλοφρονήσεις. Καλημέρα αγορίνα μου να του λέει γριά να πούμε, καλημέρα κούκλα μου να λέει ο Κωνσταντίνος. Εν τω μεταξύ αυτή μιλάει στο σκρίνιο, ο Κωνσταντίνος μιλάει στην εξώπορτα, δηλαδή. Μέχρι να γίνει αυτό, Κωνσταντίνε, και να το δω, να πούμε, η διεισόμαση που είναι δοτική. Μπα! Είναι και δοτικό το πορνίδιο. Κρατάω μικρό καλάθι. Γιατί όπου ακούς πολλά κεράσια, κρατάμε πάντοτε μικρό καλάθι. Αν αρχίσεις και σας μιλάνε τα κεράσια, παιδιά, να σταματήσετε να το καπνίζετε το φρούτο. Το βλέπετε, είναι λίγο προβληματικό. Πρέπει να το περνάτε, να πούμε, από το μεταφραστικό των μονόκερων. Είναι ακόμα πιο. Να, η Σοφία που λέει, ρε, είμαι στραβωμένη. Σοφία μου, δεν πειράζει, εμείς σε συμπαθούμε για τον πνευματικό σου κόσμο. Τώρα, το γεγονός ότι ανατομικά, να πούμε, ο περισσότερος κόσμος που ξυπνάει δεν σου λέει Σοφία καλημέρα, αλλά σου λέει Σοφία, δεν βάρεσαι στις καμπάνες σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα, ο κάθε άνθρωπος έχει και τα δικά του. Γίνονται αυτά, είναι αληθινές ιστορίες. Λέγοντας για αληθινές ιστορίες, να, και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη Θεότητα των FM και έχει εδώ πέρα μπορώ να αναλύσω και τα δύο αυτά που μου έχεις στείλει, Σταύρο μου, δηλαδή και πώς γίνεται η digital εκπομπή και να αλλάξουμε το σήμα από αναλογικό anal και λογικό, και εγώ λογικό το βρίσκω, δηλαδή όλο αυτό το σήμα περνάω προς τα έξω, δεν πιάνει κανείς. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα και το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο, εντάξει, εμείς έχουμε τρυφήσει μέσα σε αυτό, Σταύρο μου. Έχω μπει στο δίκαιο πάρα πολλές φορές, έχω βγει βέβαια με λάθος, αλλά δεν πειράζει, το θέμα είναι να μπέκα. Άμα μπέκα, όλα καλά. Και ο φίλος ο Γιώργος που λέει, έλα, πες την αλήθεια, λέει, επειδή το άλλος ότι ξυρίστηκε, έβαλες αυτό το τραγούδι από Σιντερέλα, Somebody Save Me. Όχι ρε γάμο, το πήρε το save που είναι το σώσε με S-A-V-E και έβαλε και το H αυτός ανάμεσα. Και είναι αστείο αυτό, γιατί κάνεις την παραφορά, να πούμε, και είναι ομόηχα αυτά, να μην γίνεται παράφραση, έχει αντίχηση, έχει διάφορα τέτοια πράγματα και είναι πολύ αστείο, γάμο. Τι τραβάμε και εμείς οι χορεύτερες πρωί-πρωί, δηλαδή, σας το έχω πει. Ναι, ναι Γιώργο μου, ναι αγορίνα μου, έλα και ο Γιώργος, να, παιδιά ο Γιώργος, να παίξει και ο Γιώργος μαζί σας. Γιατί ρε μαμά, τέλος το πάρτι. Ναι Γιώργο μου. Να και ο φίλος ο Παναγιώτης που λέει καλημέρα τρελοκομείο. Είμαι ο Παναγιώτης και μόλις τελείωσα πλάκα κάνω. Μην κάνεις πλάκα ρε Παναγιώτη, δεν κάνω πλάκα με αυτά τα πράγματα. Και γιατί κοιτάς με αυτή τη μούρη? Γιατί με δείχνεις? Μη δείχνεις τουλάχιστον. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα ψηλό μου σαν το αγόρι. Εμένα λέει αγόρι, τέλος πάντων, τον Παναγιώτη λέει. Τεταρτούλα σήμερα, μέσα στη εβδομάδα, τηλεεργασία και όλα καλά. Είσαι άνετα στο σπίτι. Comfortable. Δηλαδή έχεις σηκωθεί έτσι, να πούμε, με αυτή τη μούρη, χωρίς να βάλεις κρέμες απάνω, με το διακριτικό μουστάκι στο πάνω χείλος, να τσιγκελώνει, να πούμε, και να μην έχεις ανάγκη να εξηγήσεις τις υπόλοιπες εκεί πέρα συναδέλφισες πως καταφέρεις να το τσιγκελώνεις τόσο ωραία, γιατί σε ακολουθάνε τα πρόβατα στο δρόμο. Δηλαδή αυτά είναι πάρα, γι' αυτό μου αρέσει εμένα το τηλεργασάια. Τηλεργασάια, my love. Το έχουμε τραγουδήσει πάρα πολύ. Ο Βασίλης εδώ προσθέτει άχρηστη εγκυκλοπαιδική γνώση. Τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε. Τα αρσενικά, ο συνήθως λέει, κάπου είναι αραχτά. Τι να κάνω και. Είναι σαν τα τζιτζίκια, ρε Βασίλη. Αυτές, να πούμε. Αυτές σου πίνουν το αίμα, να πούμε. Έχεις δει? Έχει έρθει κανένας, να πούμε, Βασίλη, κάτω σου πιει εσένα το αίμα? Άλλο τώρα τι σου πίνε που τα είχατε, ήσασταν πάνω στον πειραματισμό σας κτλ. Αλλά στο αίμα σταματάνε. Ενώ τα θηλυκά, όχι, εδώ θα είσαι δικός μου για πάντα. Να σβήσεις αυτά τα πορνίδια από το Facebook, κάτι τέτοια, δηλαδή να μην ευχαριστηθείς τίποτα ρε παιδάκι. Να, εδώ η Σοφία που είναι ακόμα στραβωμένη, ένα τόρνο ρε παιδιά. Πριν λίγο λέει πέρασε με στόπ ένα μηχανάκι με ένα παππού. Θα είχε πάρει κανένα Viagra. Αυτοί για να είναι έτοιμοι να πούμε έχουν φορέσει τις μάρκες των προφυλακτικών όλες. Πάλι καλά που δεν πέτυχε στον παππού με τον Durex. Πήγε να πέσει πάνω μου και με έβρισε κιόλας. Κάτσε μωρέ σε έβρισε, τι σου είπε. Δηλαδή μήπως ήταν έντονη ερωτική στοιχομηθεία. Μήπως έβγαλε ο παππούς, δηλαδή τα σώψηκα, σε είδε έτσι όμορφη κοπέλα. Μήπως εσύ δεν ήσουν μέσα στο αυτοκίνητο. Μήπως, ξέρω εγώ, ήταν κάποιος παλιός γνωστός σου ο παππούς. Μήπως είχατε ρωτοτροπήσει παλιά και είχατε διατηρήσει ας πούμε άσχημες σχέσεις. Μήπως εσύ με το στόπ ας πούμε βγήκες έξω και του έλεγες αφού δεν φωσφορίζει που να σε δω στη διασταύρωση. Δηλαδή να κοιτάξουμε. Είναι αυτό το η κλασική αηδία. Πάντοτε φταίνε και οι δύο. Δηλαδή φταίει ο παππούς, φταίς και εσύ. Γίνεται αυτό, είναι αληθινές ιστορίες. Να, εδώ η Μαρίτα που λέει ποιος είπε λέει, ότι δεν κάνουμε skin care στην τηλεργασία. Αυτά κάνετε στην τηλεργασία. Κάθεστε να πούμε και βάζετε κρέμες στη μούρη. Ρε παιδιά, αφού δεν πιάνει, δεν το βλέπετε. Άμα έπιανε, θα πιάνε και στο από κοντά.
1: Ναι.
0: Είναι, Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Ω, κέφι, ο ενθουσιασμός, ω, σιγάμωρη.
1: Σιγάμωρη. Καληνύστα, σταμάτα.
0: Γιατί καληνύστα, παιδάκι μου, τι έβαζες κρέμες όλο το βράδυ στη μούρη σου.
1: Έβαζα όλο το βράδυ, δεν κοιμήθηκα από τις τρώσεις που έβαζα.
0: Κοιμήθηκες. Τι είναι, γκουμπούτσα, καμίλα. Τι είναι αυτό το πράγμα, το γκου.
1: Νταβάνι.
0: Ναι.
1: Όχι, κοιμήθηκα, ναι. Αλλά έβλεπα για κάτι περίεργα όνειρα για ένα γράμμα.
0: Για ένα.
1: Ένα γράμμα.
0: Ωραία,
1: είχε
0: πες μας
1: ένα...
0: ποιος ακροατής το πήγαινε. Πες μας τώρα, αποκάλυψε τα, μην κρύψεις τίποτα.
1: Ήτανε θολή εικόνα στο όνειρο, δεν τον
0: δεν βλέπεις
1: είδα
0: ούτε στον ύπνο σου δηλαδή.
1: Ούτε στον ύπνο μου, άστα να πάνε, είναι φοβερό.
0: Να πεις να σου στέλνει αυτό με τη μέθοδο την Μπράιχ, δηλαδή αφή έχεις.
1: Ξέρω να γράφω γάλα στη μέθοδο την Μπράιχ και να διαβάζω μερικά γράμματα.
0: Άρα δεν θα πεθάνεις τυφλή πουθενά, δηλαδή ένα γαλατάκι θα το βρούμε.
1: Ναι, γάλα και. Όχι, το γάτα το έχω γράψει στοιχεία, δεν θυμάμαι πώς γράφεται. Αλλά
0: ήθελα...
1: το γάτα μπορώ να το γράψω κιόλας.
0: Ένα σοκολατούχο γάτα. Να προσέχεις. Συγγνώμη, τι έβλεπες, ήταν εφιάλτες, ήταν από αυτά που είναι αγχωτικά.
1: Δεν ήταν εφιάλτες, ήταν αγχωτικό. Γιατί υποτίθεται ότι εμένα μου είχε έρθει ένα γράμμα από τη Citibank. Άκου τώρα, υπάρχει ακόμα.
0: Τα είχατε παλιά.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Είχατε
1: αλληλογραφία. Με τη Citibank.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Είχα δουλέψει για τη Citibank κάποτε.
0: Αυτό δεν έχει κλείσει. Υπάρχει
1: δεν
0: ακόμα.
1: Ξέρω. Στην Αμερική μπορεί και να υπάρχει. Τι να σου πω, είδα και το λογότυπο κανονικά.
0: Ναι, ωραία.
1: Ήρθε λοιπόν το γράμμα.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε. Ήταν
0: σε φάκελο το παλιό τη αλληλογραφία από τη Μανίνα που είχε απ' έξω πάτη, που είχε τέτοια. Κάντι, που είχε τέτοια.
1: Που μύριζε και όλα που ήταν και αρωματικό. Τι ωραία που ήταν.
0: Έχω κάπου φάκελο από αλληλογραφία που έχει και φυλάκι.
1: Φυλάκι.
0: Ναι, έχει φυλάκι με τέτοιο. Δεν είναι από τη Μανίνα βέβαια, ήταν από τον Μπλεκ. Ένα παλικάρι, αλλά τέλος πάντων.
1: Είχε τυχαία βάλει το κραγιόν του και είπε να σου στείλει.
0: Δεν του ξανάγραψα ποτέ. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πήγε να δουλεύει στην Αμερική.
1: Μπορεί. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα, είναι all inclusive. Λοιπόν, και μου ήρθε αυτό το γράμμα και μετά μου ήρθε και ένα άλλο το οποίο ήταν για κάποιον άλλον και είχε μέσα μια επιταγή στα αγγλικά γραμμένη υπόψιν ενός κυρίου Έλληνα και δεν θυμάμαι το ποσό, ήταν μεγάλο το ποσό και έπρεπε να την πάρει αυτός. Αου, τι κάνεις, γιατί σκοτώνεσαι μόνος σου, paper cut, τι έπαθες.
0: Yes, λέγεσαι.
1: Λοιπόν, και έπρεπε λοιπόν να την πάρει την επιταγή, εγώ δεν μπορούσα να την εξαργυρώσω.
0: Κρατήσει τα βασικά στοιχεία, σου βάλανε μια μεγάλη σε ένα γράμμα και κάποιος έπρεπε να την πάρει. Εσύ δεν ήσουν εύκαιρη εκείνη τη στιγμή γιατί έπαιρνες από την Αμερική ό,τι έστελνε η Citibank. Ναι.
1: Και αυτό ήταν από τη Citibank και προφανώς έγινε λάθος με το τέτοιο. Και κοιτάζω τη διεύθυνση και βλέπω Χρυσοστόμος Μύρνης 11.
0: Στην Αμερική.
1: Οπότε θα πρέπει να... Όχι, στην Τομοσχάτο, εδώ.
0: Golden Mouth of Smyrna 11. Να κοιτάξεις το postal code, μην το στείλουμε πουθενά άλλο.
1: Όχι, Golden Mouth ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Και έπρεπε να πάω εγώ τώρα και να έρθω αντιμέτωπη με τον κύριο και να του πω: γεια σας, σας έφερα το γράμμα. Και τρυπόμουν και λέω: γράμμα, τώρα τι να κάνω. Να πάω να το αφήσω στο κουτί. Κοιτάζω ότι δεν είχαν κουτί για αλληλογραφία έξω. Και λέω: δεν μπορώ να το αφήσω εκτεθειμένο αυτό.
0: Παπούτσια.
1: Είχαν ένα κουτί το οποίο είχε τα πάντα, ρε παιδί μου, φυλάδια από πιτσαρίες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και λέω: τώρα αυτό να το αφήσω έτσι εκτεθειμένο, να τον πάρει την επιταγή να χαθεί. Και μετά ξύπνησα μέσα στην εσωτερική μου πάλι που έπρεπε να έρθω αντιμέτωπη με τον κύριο.
0: Αυτό είναι και μετά ξύπνησα μέσα στην εσωτερική μου πάλι. Μετά ξύπνησα μέσα στην εσωτερική μου πάλι. Μετά... Είμαι απίστευτα ποιοτικός. Έχω ανεβάσει το level. Το βλέπεις.
1: Κάτσε να το κατεβάσουμε λίγο. Το τραγούδι αυτό που λέει. Όχι το τραγούδι, το σύνθημα που λέει εμπρός λέμε σκύβεις το κεφάλι.
0: Όχι, εσύ μωρό μου.
1: Όχι, δεν είναι εντάξει, αλλά το άλλο το κανονικό μου λέει: ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Ήμουν μεγάλη όταν συνειδητοποίησα ότι το πάλι ήταν με ήττα και όχι με γιώτα.
0: Πώς να πάει μπροστά το κουκού έτσι, ρε. Δηλαδή, γιατί το βλέπεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι οι προγραμματικές θέσεις. Προγραμματικά μια χαρά τα λένε. Αλλά δεν καταλαβαίνετε το σύνθημα.
1: Καταγγέλω την νεολαία της ΚΝΕ που μια φορά είχε προσπαθήσει να με προσεγγίσει. Με δόλιους τρόπους.
0: Τι
1: ότι.
0: Ότι έχει συναυλία. Λέει, ο Μέντος Πασχαλίδης.
1: Είχαν συναυλία ένα δικό μας συγκρότημα εδώ του Μοσχάτου που ήταν πολύ έτσι δημοφιλές γιατί είχε τους πιο ωραίους γκόμενους κτλ. Είχε και την αιώνια αγάπη μου σε όλο το σχολείο.
0: Σοβαρά.
1: Να ήταν μπασίστας. Λοιπόν, οπότε είχα πάει εγώ φυσικά στη συναυλία και ήταν με
0: για
1: την ευγενική χορηγία της.
0: Δεν πήγες να πούμε πολιτικά ορμόμενη.
1: Έτσι. Όχι, ναι, για τον μπασίστα πήγα. Είσαι με τα καλά σου. Είχαμε πει για το πολιτικό του θέματος.
0: Κάνα σεισμό, σοσιαλισμό, κάνα παράξενο.
1: Όχι. Ευτυχώς δεν είχε τέτοια.
0: Ωραία.
1: Και μου έρχονται κάτι κοπέλες, ρε παιδί μου, από το σχολείο που ήταν δικτυωμένες μέσα και λένε: αρθείτε, κορίτσια, και στην επόμενη συναυλία που θα κάνουμε, δεν ξέρω τι, που θα έχει και κάτι κουβανούς και αυτοί έχουν πάρα πολύ ωραία ποπουδάκια.
0: Πολύ μεγάλη. Τι.
1: Όχι, από ποπουδάκια μας είπαν.
0: Από ποπουδάκια, όχι. Ήταν οι άλλοι, η ΚΕΑ και ΟΥ, που πηγαίνανε στον Πλούταρχο για να κουνιούνται. Δηλαδή μην μπερδεύουμε.
1: Σκέψου λοιπόν.
0: Τα πολιτικά επιχειρήματα.
1: Σκέψου τη δόλια συγχάματα που μας είπαν για ποπουδάκια για να πάμε στην επόμενη
0: είδες,
1: συναυλία.
0: Δεν πήγαν. Υπάρχει πια αυτό που λέγανε παλιό. Δεν υπάρχει διαχωρισμό στην πολιτική αυτό το αριστερά-δεξιά. Δεν ήξερες παλιά.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Μασχάλες από εδώ, ποπουδάκια από εκεί. Τώρα να πούμε, έχουν γίνει αχταρμάς.
1: Ναι.
0: Και αυτό τέλος πάντων σε άγχωσε εσένα το γράμμα του κυρίου.
1: Ναι, με άγχωσε το γράμμα του κυρίου. Βλακωδός βασικά. Γιατί όταν ξύπνησα, λέω εντάξει, οκ, ένα γράμμα.
0: Ναι, τι μπορεί, τι μου νοιάζει.
1: Του χτύπαγα το κουδούνι.
0: Είχε αλληλογραφία.
1: Δεν θυμόμουν και πώς το λέγανε. Αλληλογραφία είχα.
0: Ναι.
1: Από αυτά που ήταν στη Σούπερ Κατερίνα και στην Κατερίνα που ανταλλάσσαμε αφίσεις και τέτοια. Είχα και μία πένπαλ που απλά λέγαμε γεια σας, τι κάνεις, πώς είσαι κτλ.
0: Ναι.
1: Η μία από αυτές που είχα και αντάλλαζα αφίσεις, εμένα μου έστελνε Τζόνι Ντεπ και εγώ τις έστελνα Κιάνου Ρίβς, αποδείχθηκε ότι είναι τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή και είναι γνωστή.
0: Α, σοβαρά.
1: Ναι.
0: Να μην το πούμε τώρα, ποια είναι.
1: Αποκλείται να την ξέρεις γιατί λέει κάτι τύπου 1950 τραγούδια τα οποία τα έχουν κάνει, το swing και τέτοια που τα έχουν κάνει σύγχρονα.
0: Και είναι γνωστή.
1: Η Πένι Μπαλτατζή.
0: Τι.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρεις.
0: Είναι
1: ρήμα αυτό.
0: Είναι εγώ Μπαλτατζό, εσύ Μπαλτατζής, αυτή Μπαλτατζή. Είμαστε υπέρ, σοβαρά, και ήσασταν PayPals.
1: Ήμασταν PayPals και κανονίσουμε... στέλνω να σου λέω αφήσεις και τέτοια. Αυτή είναι η Σάρα Σοκιάνου, εμένα Τζόνι. Και μου είχε στείλει πολλά ωραία του Τζόνι.
0: Τι ωραία του Τζόνι, σου στέλνει. Είχε η Πένι πρόσβαση του Τζόνι τα... και στα στέλνει και σε σένα.
1: Όχι, τα ωραία. Όχι, ρε, αφήσεις από ξένα περιοδικά και φωτογραφίες και τέτοια.
0: Ερωτικό γράμμα έχεις που έχεις προλάβει
1: ερωτικό...
0: την εποχή. Που...
1: Όχι, δεν το πρόβλημα αυτό. Είμαι πιο μικρή, Αλέξανδρε.
0: Όχι, ρε, εσύ. Πιο μικρή από πού, από του Τζόνι τα ωραία.
1: Από το δηλαδή... σύμπαν, γιατί πρέπει να χωράω κάπου.
0: Ναι, είναι και αυτό γαμό το.
1: Χθες μου είπαν κιόλας ότι δεν μοιάζω για 44. Ένας κύριος μου είπε ότι ούτε 24 μου λέει.
0: Ο κύριος μετά συνεχίσατε τη συζήτηση. Έμαθε πόσο καιρό έχει να κάνει.
1: Ο κύριο ήταν τη σχολή. Δεν υπάρχει κράτο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Α, έτσι ναι, γιατί ξέρει τι γίνεται. Διαθλάει το νερό από τον καταράκτη. Διαθλά την εικόνα. Έλα, ρε, δέχτηκε κοπλιμέντο.
1: Στο φαρμακείο, ναι. Και η φαρμακοποιό, βέβαια, μου το είπε. Που η οποία ήταν Είναι
0: λεσβία.
1: Πολύ νέα. Δηλαδή, όχι, όχι, είναι κανονική. Όχι, δεν είναι. Στρέιτ, δεν ξέρω πόσο ξέρω.
0: Την έχει δει να
1: έχει, παιδιά, για να σου πω.
0: Καλά, θε να μιλήσουμε τώρα. Θε να πω ονόματα.
1: Αυτό δεν χρειάζεται. Ο Σταύρο Καραδοκή. Παιδί μου, είναι μεγάλη, είναι γύρω στα 70, ξέρω εγώ πόσο είναι η κυρία. Αλλά επειδή όμω είναι τη σχολή από μεσημεριανή εκπομπή που έχω ένα μέτωπο που δεν έχει καμία ρητίδα. Είναι τίτα.
0: Ακούνητη, ρε. Ναι,
1: ακούνητη. Ναι. Λέω, και εσείς, λέω, νεότατη μέρα δεν έχει περάσει από πάνω σας. Γιατί μου είπε, πω, πω, τόσα χρόνια ίδια είσαι που έχω να σε δω τόσο καιρό και τα λοιπά.
0: Ναι, σε εμάς ναι. Να έρχεσαι, πας σε άλλα φαρμακεία, ηλίθεια.
1: Και άκουσε. Και λέω, εντάξει, 44. Είμαι και τα ακούει ο κυριούλης από πίσω και μου λέει, γύρνα λίγο να σε δω.
0: Σου πω, κυριούλης, γύρνα λίγο.
1: Γύρνα λίγο να σε δω και λέει, όχι, όχι.
0: Μήπως αυτός ο κυριούλης είχε φορεμένο προφυλακτικό και ήταν με ένα παπάκι. Να ξέρεις, σε είδε και είχε περάσει 15 στόπ. Κοντεύτηκε να σκοτώσει τον μισό κόσμο. Εγώ στη γειτονιά πρέπει να έχω το πιο στριμμένο φαρμακικατζί και φαρμακικατζού ever.
1: Γιατί?
0: Είναι το κλασικό αυτό το φαρμακείο. Ναι, ναι. Που είναι, ξέρεις, έχει ξομείνει, είναι time portal.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι.
0: Βέβαια, εγώ πηγαίνω συνέχεια σε αυτά. Γιατί έχει και άλλα εξελιγμένα αυτά, ξέρεις, που μπαίνεις μέσα και κάνουν οι πόρτες. Τι ξούξου, μωρέ, αυτό λέω αμπό. Άντε ηλίθεια. Αλλά εγώ πηγαίνω επίτηδες σε αυτούς επειδή μου αρέσουν αυτά τα old school. Αλλά είναι, μιλάμε, απίστευτα στριμμένοι. Μπαίνεις μέσα. Τους λες καλημέρα, ξέρω εγώ. Θέλω... Μια φορά τους είχε κατουρίσει και ο Ραμόν την υδροροή απ' έξω. Και βγήκε αυτός τρέχοντας με την άσπρη την μπλουζίτσα. Και αρπαχτήκαμε.
1: Γιατί
0: βγήκε με δόλιο τρόπο ότι εδώ βρήκε ο μικρός. Ναι, και του είπα κάτι, αλλά μάλλον έχει πεθάνει πολλά χρόνια. Για τη μαμά του. Και από τότε, τέλος πάντων, πηγαίνω συνέχεια εκεί όταν χρειαστώ κάτι στο φαρμακείο.
1: Μα είσαι
0: και
1: εσύ.
0: Ναι, ναι, και εκεί είμαστε πολύ εξυπηρετικοί. Είναι καλημέρα. Τι θέλει ο κύριος. Αλλά δεν πειράζει, έχουν γράψει το φαρμακείο στην κόρη τους, η οποία είναι...
1: Καλή.
0: Πω, πω, δεν μπορεί να φανταστείς. Τη βλέπεις και θες να πας στο μανάβικο με μιας. Δηλαδή λες να πάω να ψωνίσω οπουδήποτε αλλού. από ότι είναι καταπληκτικό. Χαιρετίζουμε τα παιδιά στο
1: φαρμακείο. Όχι, εμάς γύρω γύρω είναι πολύ καλή. Και η καινούργια που έχει ανοίξει στον ίδιο δρόμο με μένα είναι πολύ καλή.
0: Ναι, και αυτή η λεσβία.
1: Δεν ξέρω τι κάνω.
0: Πώς δεν ξέρεις, δηλαδή αφού τα έμαθες για το πρώτο. Δηλαδή μάθατε για τους
1: έμαθα για το πρώτο. Την άλλη την ξέρω τόσο χρόνια. Από μωρό την ξέρω. Αυτή είναι καινούργια, τώρα άνοιξε. Δεν τα. Ναι, τα είχαμε.
0: Σοβαρά.
1: Είναι πολύ ωραίο. Όχι, μωρό, δεν τα είχαμε.
0: Τώρα μου έβαλες τέτοιο. Θα κάτσω γιατί εγώ τα έχω κρατήσει. Ξέρεις, κάπου έχω τα γράμματα, τα love letters μου.
1: Ναι, γιατί είσαι και εκπομπή. Αρχαιολογία, είχες και love letters.
0: Εμένα είπες αρχαιολογία, μωρή κατεστραμμένη, να με θα ήθελα να σου πω τώρα.
1: Τυφλή.
0: Αλλά δεν πειράζει, επειδή μίλαγες στην άλλη μεριά στο πορτατίφ, να μην σας διακόψω.
1: Είδες, χαρίζει η ομάδα.
0: Κάνα τώρα σοβαρά, με είπες παλιόγερο και επειδή έκανα αλληλογραφία από την Κάντι Κάντι.
1: Υπάρχει ένα generational gap. Ξέρω εγώ, εγώ έστελνα αφήσεις. Εσύ έστελνες ερωτικά γράμματα. Είναι πιο εξελίγμα.
0: Το θέμα ήταν η αντίστοιξη στο ρήμα. Δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα με τις φύσες. Έχω και φίλες που είναι αφήσεις. Δηλαδή, μια χαρά είναι. Αλλά λίγο κάπως...
1: Οι αρούφες όμως...
0: Και τέτοιες έχω πολλοί φίλες μου. Αυτές τις προτιμώ.
1: Αρούφες, ναι,
0: κάπου έχω αυτά τα γράμματα, θα κάτσω να τα βρω και θα κάνουμε μια αφιερωματική εκπομπή.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα.
0: Γιατί είναι γιωμάτα εφηβικό έρωτα.
1: Τα μούτρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Δεν ξέρεις να διαβάζεις.
1: Όχι, ρε.
0: Θα τα λέω εγώ.
1: Αλλά υπάρχει μια ταινία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ταινία η οποία είχε κάνει κάτι αντίστοιχο. Ήταν στα 50 του γενέθλια ο παραγωγός.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε όχι να διαβάσει τα love letters, αλλά να βάλει να παίξει στον αέρα τα μηνύματα στον τηλεφωνητή που του άφηνε μια γκόμενα που του είχε στιγματίσει τη ζωή.
0: Σοβαρά.
1: Η ταινία αυτή λέγεται Νυχτερινός εκφωνητής και παίζει του Ρένου Χαραλαμπίδη.
0: Κρίμα, ρε,
1: εμένα
0: φιλάκια πάρα πολλά. Φιλάκια, να περνάς όμορφα. σε όλη τη ζωή σου, όχι σου αφομένη μπροστά. Στεναχωρήθηκα τώρα. Ναι, ναι, πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Περάσα, αλλά να πήγε. Αχ, ξέρεις τι γίνεται, πήγε 9.
1: Κοίτα να δεις. Και... είναι και 59, Αλέξανδρε, ναι, ναι. Μην κλέβεις.
0: Όχι, δεν κλέβω, αλλά απλά ακούω το χάρο που έρχεται σιγά σιγά, σέρνει αυτό το δρεπάνι να πούμε. Και μην τον αφήσουμε απ' έξω τον άνθρωπο. Χάρηκα πάρα πολύ. Να ξαναπάς εκεί από το φαρμακείο να του πει να σου δώσουμε κάτι άλλο σήμερα. Ναι. Αυτό που σου δώσανε χθες έχει πειράξει το αισθητικό σου κριτήριο, αλλά δεν πειράζει.
1: Το ήθελα να σου πω και για τον τροχό που ήταν παραπονεμένος χθες, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Και γέλαγα στον οδοντίατρο.
0: Πήγε στο σου έκανε αυτό το
1: νι. Ήταν πολύ θλιμμένο και με πιάσαν τα γέλια.
0: Πήγατε στον οδοντίατρο για να κόβει αλουμίνια.
1: Έκοβε το δόντι μου, γιατί μου το έχτισε λίγο και έπρεπε να το κοντίνει.
0: Και τώρα έχουμε.
1: Είχαμε τον μπροστινό, απλά επειδή είχε σπάσει λίγο από πίσω, το ενισχύσαμε.
0: Και τι το χαμογελάς λίγο να φαίνεται το ένα το δόντι?
1: Όχι, και τα δύο δόντια φαίνονται. Απλά τώρα φαίνεται
0: γεμάτο. Α, έχεις δύο μπροστινά δόντια.
1: Στην αφή. Έχω δύο μπροστινά δόντια.
0: Θες ένα κουτσουράκι να στο δώσω να φτιάξεις τη φωλιά σου? Δηλαδή, το έχω δει εγώ στην National Geographic. Θα είσαι και ανάσκελα στο ποτάμι, θα περάσεις πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή...
1: γεια σου Μαρίτα Κάστορα.
0: Ναι, και μάστορα να βρούμε ένα, γιατί κάτι εδώ πέρα έχει χαλάσει. Ναι. Α, κοίτα, δεις, πήγε 9, στο κλείνω.
1: Κλείστο μου τώρα.
0: Φιλιά πολλά. Μη χαμογελάς εσύ, να δούμε το ένα δόντι. Χαμογελάμε υπόλοιποι. Εκπληκτικά περνάτε στη ζωή σας, αλλά πήγε 9 αργαμότητα και πρέπει να κάνουμε το break. Τώρα πάλι τα ίδια να πούμε. Σταύρο, δεν φτάνει ώρα να κάνουμε 3ωρο, 4ωρο, 5ωρο, όπως είναι πλέον το σωστά. Δηλαδή, πας ξεκινάς μια εκπομπή το πρωί να μπει 8, τελειώνει η εκπομπή κάποια στιγμή στις 5 ώρα το απόγευμα. Όπως είναι σωστό, να έχουμε πολύ καλή μουσική, πολλές διαφημίσεις, πολλούς διαγωνισμούς, πολλά τέτοια πράγματα. Δηλαδή, να το κάνουμε. Κάποια στιγμή αυτό το 2ωρο βλέπεις, δεν μου φτάνει. Να θέλω να πω πολλά πράγματα. Πώς να. Ήθελα να σου το πω, ρε παιδάκι μου. Ακούγεται παράξενο, αλλά. Δεν το έχω ξαναπεί κιόλας στη ζωή μου και μου φαίνεται λίγο, αλλά δεν μου χωράει. Δηλαδή, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό να μην μου χωράει. Συνήθως, πώς να σας το πω, μου περισσεύει. Επιστρέφουμε.

0: άσε μας κοπέλα, μας κυνηγάει ο παππούς με το, με το μηχανάκι να πούμε και το, το φορεμένο το προφυλακτικό. Τι βλέπεις? Εδώ είμαστε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω για ένα ακόμα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και, και share και retweet και τα λοιπά. Θα ξέρετε τα ωραία, τα δαχτυλίδι στην ματοδοξία. Τα του λεγκανέ. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, κούκλε και παντογνώστη. Γιούλα, δίμετρο μωρό της εκπομπής. Γιατί λέμε μαλακτή ήμθυμο ένας τον άλλο? Δεν πρέπει. Θα κάνω κι εγώ τηλεργασάια, λέει. Θα τους περιγράψω τη διαδρομή να πηγαίνουν μόνοι τους. Αυτό δεν είναι σεξουαλικές παροτρύνσεις. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην ακροάτρια, λέει, που την έβρισαν στο δρόμο. Την καταλαβαίνω. Βρίζουν και σένα στο δρόμο. Όχι ρε γαμώτο. Υπάρχει και λόγος ή απλά βγαίνει, σε βλέπουν και ξεκινάνε τα Παναγία μου. Φύγει από εδώ σον Γκόκου. Δεν προλαβαίνεις να τους πεις και εσύ, εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα. Δηλαδή καμιά φορά είναι και θέμα παρεξήγησης, μην νομίζεις. Ναι. Γιούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος έβρισε εσένα, ποιος?
1: Εμένα.
0: Αυτός, ένα μηδέν κερδίζω μόνος μου. Ναι, ναι, ποιος έβριζε εσένα?
1: Εμένα με έβρισε ένας θες. Δεν με έβρισε ακριβώς.
0: Α.
1: Μου είπε να τσουλήσω το αμάξι, αλλά εγώ δεν άκουσα το «το», δηλαδή τσούλα «το».
0: Ναι.
1: Και έγινε μια παρεξήγηση.
0: Δεν κατάλαβες το τσούλα ή το «το»?
1: Αυτός είπε και το «το», εγώ δεν το άκουσα.
0: Το είπε σαν προστακτική ή ήταν ουσιαστικό?
1: Ήτανε προστακτική, τσούλα «το».
0: Α, αυτό είναι προστακτική. Υπάρχει και το «πορνίδι έτο», υπάρχουν τέτοια πράγματα, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Είμαι ακόμα στο... Μήπως, ναι, παιδί μου, είσαστε παλί γνωστοί?
1: Όχι.
0: Και γίνατε γνωριστή, κάτι ήταν ωραίο παιδί?
1: Όχι, απλώς, παιδί μου, την είπα και εγώ λίγο του, με ωραίο τρόπο.
0: Μα ωραία, αυτό
1: λέω,
0: θέλω.
1: Κάτσε εδώ 9 ώρες να λουστείς τον υδρότα και μετά έλα να μου την πεις, λέω, και, να με βρεις.
0: Και έδειχνες ανατομικά απάνω σου πού να κάτσει και πού ήσουν αλουσμένη στον υδρότα. Τα σύχα, καταπληκτικό αυτό. Γιατί είχε ζεσταθεί.
1: Όχι, εντάξει, αλλά του έκανα τη μούρη κρέας, άστα μετά.
0: Ναι, πραγματικά. Τον κυνήγες από πίσω να τον κάνεις ad friend. Έχουμε και mutual. Θα δεις τι θα πάθεις. Τι
1: μου λέει. Μου λέει, δεν άκουσες, μου λέει. Τσούλα το είπα. Είσαι και κουφή. Συνέχισε να με...
0: Όχι, ρε, μήπως έχεις την ταυτότητα απ' έξω, βλέπει την ημερομηνία γέννησης? Γιατί τους το δίνεις το πιάτο, ρε γαμώτο, μην το κάνεις αυτό. Δεν βλέπεις. Συγγνώμη, ερκοντίζον δεν έχει εκεί μέσα?
1: Έχει, αλλά με πιάνει το κεφάλι μου, οπότε δεν το έχω όλη την ώρα.
0: Γιατί, συγγνώμη, που έχεις το κεφάλι σου όταν οδηγείς? Το έχεις πολύ χαμηλά. Με το ένστικτο το
1: πάει. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί. Πρέπει να το βάζω αλλού να χτυπάει.
0: Ναι, πρέπει και εσύ. Δηλαδή, αν πω, Παναγία. Ναι. Και βάζεις τους ανθρώπους μέσα και υδρώνουν εσύ, υδρώνουν και αυτοί. Δηλαδή, υπάρχει μια ανθρωπίλα γενικότερα μέσα στο ταξί.
1: Μια υδροτσίλα, μια...
0: Η υδροτσίλα είναι το σπυράκι, είναι, βγαίνει μετά. Δηλαδή, μπορεί να μπω μέσα στο ταξί σου τώρα, αλλά άμα θέλω να με πας μια βόλτα και να είναι διάχυτη μυρωδιά σου παντού, να έχει μια γιουλίλα.
1: Έτσι, ναι. Και φοράω πάντα το μαγιό, γιατί μετά πάω κατευθείαν και το
0: σπίτι. Σοβαρά! Είσαι, ναι, με, ναι, το μαγιό!
1: Ναι.
0: Τι καταπληκτικό, έτσι, και είσαι με το μπικίνι μέσα και τους προλαβαίνεις όλους.
1: Όλα. Όλα και όλους.
0: Τι καταπληκτική multitask είσαι. Θα πάμε, λέει, τώρα αυτή τη στιγμή φοράς το μαγιό.
1: Ναι, αμέ, αφού ένας μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει, γι' αυτό δεν υπάρχουν, λέει, γυναίκες ταξιτζούδες, γιατί κάνετε τόσα πράγματα ταυτόχρονα και χτυπάνε 10 τηλέφωνα μαζί και αυτά, μου λέει, σε θαυμάζω, σε κάνω, σε ράνω.
0: Ναι. Εσύ δεν μπορούσες να απαντήσεις εκείνη τη στιγμή, είχες, ήσουν απασχολημένη, ναι.
1: Όχι. Όχι, αυτό ήταν τυφλός.
0: Ναι, ωραία, όλα καλά, να σου πω. Πάλι καλά, δεν είδε το μαγιό. Πάλι καλά, γιατί θα είχε φύγει ο άνθρωπος. Είναι μπικίνι, είναι αυτά τα σεξ, τα ωραία.
1: Μπικίνι, ναι.
0: Σοβαρά, αυτή τη στιγμή είσαι με το μπικίνι σου, εσύ.
1: Κάτι φοράω και ένα σορτσάκι από πάνω. Δεν είμαι σκέτο.
0: Γι' αυτό παίρνετε περισσότερο. Δηλαδή, άντρα, α πούμε, τα ρήφα, ο οποίο να πάει με τον μπικίνι του και ένα σορτσάκι, δεν θα μπει κανένα μέσα. Δηλαδή, θα τρομάξει.
1: Δεν επιτρέπεται κιόλα. Γιατί αν του δει κανένα αεροδρόμιο, πρέπει να είναι ευπρεπώ δημένο. Με πουκάμισο,
0: γιατί
1: με.
0: Ποιο θα σε σταματήσει. Σε σταματάνε στον δρόμο και σου λένε πού πάει τα αεροδρόμια. Μπα! Και δεν φοράτε.
1: Αλλά στο αεροδρόμιο
0: τι?
1: Έχει πάντα αστυνομία.
0: Και τι αστυνομία, θα σου πει τι θα φορέσει. Έχουμε φτάσει εκεί.
1: Υπάρχουν, ναι, κάποιοι κανόνες, αλλά στις γυναίκες δεν μετράνε. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, δεν μετράνε οι γυναίκες. Γιατί όταν μετράτε εσείς, μας πληγώνετε εμάς. Γι' αυτό να μην είσαι με τη μεζούρα στο χέρι. Σοβαρά, δεν
1: δηλαδή,
0: το ξέρω.
1: Δηλαδή, εμένα οπότε με έχουν σταματήσει, με έχουν διώξει.
0: Φύγε από εδώ. Φύγε, να μην σε βλέπω. Φύγε. Ωραία, τον φόραγε και το μαλλιό το σύγχαμα. Φύγε. Δηλαδή...
1: Έχουν μια θεωρία οι άλλοι ταξιτζίδες για ποιο λόγο με διώχνουν.
0: Για να δούμε.
1: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό το λόγο, γιατί δεν ισχύει.
0: Ναι, μόλις το πιστέψαμε όλοι. Είσαι πολύ χαμογελαστή και πολύ εξυπηρετική. Αυτό ίσως.
1: Όχι, λέει ότι έχω κάτι που δεν έχουν οι άντρες.
0: Τι έχεις για να σκεφτώ. Γκόμενα. Γι' αυτό ανατομικό είναι αυτό.
1: Ανατομικό.
0: Αυτή την κρεατοελιά στη μύτη που πετάγεται με τις τρεις κατσαρότριχες. Που συνήθως. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα είμαστε εμείς μέσα, ρε παιδί μου, και εγώ κάτσω στο πίσω κάθισμα, εσύ στο μπροστά.
1: Ναι.
0: Δω ότι είναι λίγο χαλαρή η ζώνη ασφαλείας σου, να πούμε, και σε κρατάω εγώ από πίσω τώρα με τα χέρια μου.
1: Ναι.
0: Μην γίνει κανένα τρακάρισμα. Βέβαια, εσύ δεν έχεις ξεπαρκάρει ακόμα, αλλά εγώ καλού κακού δοκιμάζω. Τώρα τα χέρια μου έχουν βρεθεί για κάποιο λόγο στο στήθος σου. Δεν ξέρω, το έχεις εσύ χαμηλά το στήθος, είχα βάλει λίγο ψηλά τα χέρια, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Και μας σταματάνε στον δρόμο.
1: Τα χέρια έχεις βάλει χαμηλά. Εγώ στήθος χαμηλά δεν έχω.
0: Ναι, δεν έχεις γενικότερα, αλλά δεν πειράζει. Εκείνη τη μέρα έχεις φορέσει αυτό. Και αν μας σταματήσουν στον δρόμο, θα σου λένε σένα, κυρία μου, τι είναι αυτά που φοράτε.
1: Όχι, δε. Συνήθως δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Ποιος το λέει αυτό, δηλαδή? Υπάρχει νομολογία που λέει ότι πρέπει να είσαι εντυμένος με η φούστα να είναι, ξέρω εγώ, τρεις πόντους κάτω από το. Φτάσαμε εκεί.
1: Για το αεροδρόμιο συγκεκριμένα.
0: Δηλαδή, για το λιμάνι μπορείς να με πας ντυμένη βορειοευρωπαία τουρίστρια, αλλά στο αεροδρόμιο πρέπει να με πας ντυμένη go-go boy.
1: Για το λιμάνι, να σου πω, δεν έχω ρωτήσει, δεν ξέρω. Δεν με αφορά εμένα αυτό, κατάλαβες.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλω.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ. Πάντως τώρα είσαι με το τέτοιο, με το μπικίνι, ναι.
1: Φοράμαι με το μπικίνι και φοράω ένα ολόσωμο.
0: Τι ολόσωμο?
1: Όχι παντελόνα.
0: Παντελόνα, ολόσωμο.
1: Είναι ένα. Είναι όχι παντελόνα, είναι σωστά.
0: Πήγανε τα ψιλοκάβαλα πια. Δηλαδή, ήμαρτο. Κάποια στιγμή θα τα σταματήσουμε.
1: Είναι σορτσάκι, απλώς είναι πολύ δύσκολο όταν κατουργεί να το βγάλεις αυτό.
0: Εγώ.
1: Για τώρα ηρέμησε, γιατί μπήκε πελάτησα.
0: Μπήκε πελάτησα.
1: Θέλω να είσαι ήρεμος.
0: Ήρεμος είμαι.
1: Και έχω και σε ανοιχτή ακρόαση.
0: Το ξέρει η κυρία που μπήκε ότι φορά το μαγιό από μέσα.
1: Μια χαρά, πολύ σύντομα.
0: Εντάξει. Μια χαρά. Αν κοιτάξετε στο καθρεφτάκι.
1: Νέα κοπέλα και δεν μας παρακεί.
0: Νέα κοπέλα, όπα. Καλημέρα, νέα κοπέλα. Όχι ότι είμαστε τίποτα λιμάρια. Πώς σε λένε, νέα κοπέλα?
1: Δεν αποκαλύπτω τις φυγές μου. Μόνο μα θέλει το κορίτσι μου εδώ πέρα να σου πει.
0: Το κορίτσι σου, χίλια συγγνώμη, δεν θέλω να μπαίνω ανάμεσα. Αλλά επειδή είστε δύο γυναίκες, όλα τα αγοράκια θέλουμε να μπούμε ανάμεσα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ μόνο άμα πει το κορίτσι μου εδώ πέρα, λέω πληροφορίες.
0: Ναι, ναι. Γιούλα, μόνο άλλες κοπέλα. Επειδή η κοπέλα που μπήκε έχει παρκάρει το Σκάνια και την πας κάπου εσύ τώρα. Το ηχόχρωμα είναι λίγο.
1: Αυτές οι φωνές, εμένα μ' αρέσουν.
0: Ναι ρε φίλε, και εμένα μ' αρέσουν. Δηλαδή άμα δω γυναίκα και μου πει πού είσαι ρε μαν, πού είσαι ρε αγόρι, να παθαίνω ντουβρουτζά. Θα σας αφήσω.
1: Θυμάσαι την Νάντια?
0: Η Νάντια δεν είναι.
1: Ή την έχει ξεχάσει?
0: Είναι δυνατόν να ξεχάσω την Νάντια, αν και είναι ξινή βέβαια. Αλλά
1: άσε μωρέ.
0: Τι άσε μωρέ? Να ρωτήσω.
1: Όποια...
0: και καινούρια κοπέλα που μπήκες.
1: Μην
0: μιλάς μωρέ, σταμάτα μωρέ. Μην μιλάς όλη την ώρα να πούμε. Και καινούρια κοπέλα που δεν ξέρουμε το όνομά σου, αλλά έχει παρκάρει το Σκάνια, έχει δοκιμάσει ποτέ την πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι?
1: Όχι, προτιμώ τις κλασικές.
0: Άλλη ξινή από εδώ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Καλή διαδρομή, να περάσει όμορφα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι δεσμευμένη η νέα κοπέλα με την παράξενη φωνή?
1: Α, τώρα. Τι είναι αυτά?
0: Ρωτάω να μην ξέρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή συμβαίνει κάτι στον δρόμο, δεν έχει λεφτά. Από πού θα τα ζητήσεις, να πούμε?
1: Είναι μπακούρι σαν και σένα. Θέλετε να σας κάνω ένα κονέ?
0: Με είπες μπακούρι, σοβαρά?
1: Να έρθουμε στην παράσταση το Σάββατο μαζί.
0: Ναι, ναι, φέρτηνα.
1: Εντάξει. Είναι στάνταρ
2: κομμάτια.
0: Ναι, ρε φίλε, να δω πώς θα το παρκάρει στην Κυψέλη. Καταπληκτικό είναι. Δεν μπορεί να τα περάσουμε.
2: Θα πατήσουμε καραλωδιαστική.
0: Καταπληκτική γεμάτη. Ελπίζω να είναι πολύ όμορφη. Φιλάκια πολλά, Γιούλα μου.
1: Έχουμε και δεύτερη λοιπόν, Άντια.
0: Ναι, ναι, ωραία. Φιλιά, φιλιά. Τι ωραία που. Παναγία μου, μην έρθετε. Μη σώσετε και έρθετε. Μη σώσετε εννοώ. Control S που έπρεπε πάντα να γίνεται. Άκου λέει η δεύτερη Νάντια, μα είναι πράγματα αυτά? Δηλαδή όταν έχεις το original, μισό λεπτάκι να δείξουμε στην καινούρια κοπέλα που πάρκαρε το Σκάνια πώς γίνεται. Όχι αυτά τα... μου φάνηκε λίγο γενώσιμη, να σας πω. Ναι, τη χαιρετίζουμε βέβαια, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως είναι να πούμε το κλασικό, το ωραίο, το πατροπαράδοτο, το πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Χίλια συγγνώμη, μου φύγανε τα σάλια. Καινούρια κοπέλα, θα το συνηθίσεις. Νάντια μου!
3: Καλημέρα,
0: αυτό είναι αγορίνα μου. The original shit. Μας βγήκε τώρα η καινούρια κοπέλα με το Σκάνια. Πού είσαι αγορίνα μου, πού είσαι Νάντια μου?
3: Που θέλεις να είμαι εδώ στο σπίτι μου, τη λέω εγκασάρια κι εγώ.
0: Ωραία φίλε, και στο σπίτι και έτσι. Αφού στο σπίτι είσαι συνήθως θηλυκό.
3: Πώς είμαι? Είμαι τώρα, wanna be, σιγά,
0: ναι, σιγά. Εντάξει, ήρθες από το γραφείο και σου έχει μείνει το κουσούρι ακόμα.
3: Δεν έχει ανοίξει καλά η φωνή μου τώρα, σιγά σιγά.
0: Όχι, ρε γαμώτα, μα δεν έκανες και εσύ τις πρωινές σου γκαργκέιρες? Κάνε μια γκαργκέιρα, μπορεί να σε πάρει κάτι τηλέφωνο.
3: Καφέ, πίνω καφέ.
0: Σ' ακούω, δεν είσαι λίγο προβληματισμένη? Κάτι έχεις, τι έχεις?
3: Α, όχι, τίποτα, δεν έχω τίποτα.
0: Νιστάζεις, είσαι σπίτι και ξύνεσαι και δεν υπάρχει κανένας λόγος, ας πούμε, να είσαι ξύπνια και τέτοια?
3: Ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει τώρα για τη δουλειά.
0: Ναι, να το είδες, το ακούω. Δεν έχεις κέφι σήμερα. Κάτι έχεις συμβεί. Μπορώ να βοηθήσω? Θες να βάλεις το μαγιό σου και να πάμε στο αεροδρόμιο? Να βάψουμε το αμάξι σου κίτρινο, να πάμε στο αεροδρόμιο και να σε γράψουνε.
3: Αυτό το πάλι, γιατί να μην αφήνουν? Τι νοιάζει, δεν φοράει ο οδηγός?
0: Όχι, τους νοιάζει γιατί το μαγιό αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα και έχει να κάνει. Δηλαδή, αν είσαι δύο μέτρα θεογκόμενα καλονί, δεν τους νοιάζει καθόλου. Άμα πάει τώρα το.
3: Από τι κατάλαβα. Εντάξει, τη φόραγε η Γιούλα από πάνω μπλούζα. Δεν πάει με το μπικίνι να φαίνεται.
0: Κακός.
3: Θέλουν να κουστούμι, θέλουν.
0: Δεν ξέρω να πούμε. Εσά θα σου πήγαινε πάντως. Με αυτή τη φωνή κιόλας. Κυρία μου, σταματήστε λίγο δεξιά στον δρόμο. Τι θες, ρε? Όπα, όπα, φίλε, συγγνώμη, φύγε.
3: Πέρνα.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Θα του κάνουμε σπάσιμο. Θα φορέσει και εσύ το μπικίνι σου.
3: Αχα.
0: Και θα έρθει. Θα με πάρει σε μένα και θα πάμε για μπάνιο.
3: Αμέ.
0: Εντάξει, που ξέρει πόσο μπάνιο.
3: Τι. Ναι, ναι, γι' αυτό. Θα κολυμπήσεις, λέω δηλαδή.
0: Θα κολυμπήσω στα βαθιά, δυστυχώς, γιατί θα πρέπει να πάμε μαζί για μπάνιο. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα.
3: Ναι, πρέπει να πάμε.
0: Έχει τύχει αλλά ποτέ να πας σε παραλία το βράδυ με τον αγαπημένο σου και να σκοτεινιάσει, να μην έχει πολύ φως, εσείς να είστε στην
3: έχει
0: αμμουδιά?
3: Τύχει, έχει τύχει.
0: Και να, τελικά να γεωμίσει το μαγιό σου γαρμπίλι.
3: Έχει τύχει, δεν είχε όμως πολύ άμμο, ευτυχώς. Δηλαδή δεν ήταν
0: αμμουδέρι. Στα Κατσάβραχα σε πήγε?
3: Όχι, παιδί μου, είχε και πιο λεπτό ενώ βουτσαλάκι.
0: Α, ήταν το φτενό, το πατητίτσι με ντοκονία.
3: Ας πούμε, ναι. Εντάξει, καθόμασταν πάνω σε ψάθα, πετσέτα, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Ούτε τον κακομύρι. Αχ, έλα Νάντια, έλα να ρωτώ. Μισό λεπτό να βάλω μία ψάθα.
3: Δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Όσοι θυμόσαστε το τηλεσυστράτη, το βασανιστήριο που έκανε η Μυρίνη στον Κινησία τον άντρα της, τον Κακομύρη, το θυμάσαι? Δεν το θυμάσαι, θα το πω γρήγορα. Ένας εκπρόσωπος των ανδρών, τώρα για να φανεί ότι οι άντρες ήταν υπερερεθισμένοι, ήταν ο Κινησίας. Ο Κινησίας ο Πέος. Κοίτα να δεις τώρα. On the go. Λοιπόν, και η Μυρίνη ήταν από μέσα. Οπότε βγήκε αυτή και καλά να τον ερεθίσει, αλλά να μην του κάτσει. Και γινόταν ακριβώς αυτό που περιέγραψες εσύ. Του έλεγε μισό λεπτάκι να φέρω ένα μαξιλάρι, μισό λεπτάκι να φέρω ένα χαλάκι, μισό να φέρω μια κουβερτίτσα. Και τελικά τον άφησε τέλος πάντων τον Κινησία με το επώνυμό του στο χέρι. Είναι καταπληκτικό αυτό.
3: Σε εμάς ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί είχαμε κολυμπήσει κιόλας που ήταν βράδυ. Οπότε μετά κάπως έπρεπε, είχαμε μια πετσέτα, πώς να σου πω.
0: Και είχατε ήταν κολυμπήσει και μέσα στη φτενή την άμμο. Δηλαδή λασπόσατε.
3: Δεν προχώρησε έτσι όπως το φαντάζεσαι, γιατί ήμασταν την παρέα.
0: Τι παρέα, όλοι μαζί τριβόσασταν. Πού χωρίσατε, πόσοι.
3: Εσύ κάναμε ένα μπανάκι.
0: Πόσοι χωρίσατε πάνω στη φλοκάτη εκεί στην Κουρελού, πώς το λένε, στην ψάδα.
3: Ο καθένας έχει τη δική του.
0: Με τι αποστηρωμένος πας για μπάνιο, μα είναι δυνατό, δεν σε μπορώ ρε σωρέ, δηλαδή πραγματικά ρε να διαπροσπαθώ.
3: Αλλά φαντάζομαι ο καθένας έχει τη δική του, δεν κάτσαν όλοι στη δικιά μου την πετσέτα.
0: Λοιπόν, πρέπει να το σταματήσει αυτό, έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Σταμάτα το αυτό, πρέπει να απελευθερωθείς.
3: Πάνω στην άμμο δεν μπορώ να κάτσω εγώ έτσι.
0: Γιατί δεν μπορείς να κάτσεις έτσι?
3: Γιατί θα γίνει αυτό που είπες προηγουμένως.
0: Δηλαδή.
3: Θα γίνει αυτό που είπες προηγουμένως. Και δεν κάνει τώρα να έχουμε.
0: Ρε παιδάκι μου, αυτό δεν έχεις καταλάβει. Το θέμα είναι λοιπόν να έχεις απελευθερωθεί, να βγάλεις τα πρέπει και τα μη από μέσα σου. Δηλαδή, θα σου μπει η άμμο στον ποπούλι, θα μπει. Τι να κάνουμε, κάποια στιγμή θα βγει. Τώρα σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες βγαίνει αυτό. Λοιπόν, θα ερωτοτροπήσετε βάναυσα, θα ερωτοτροπήσετε. Με την άμμο μαζί, με την άμμο. Θα κάνετε χρήτσι-χρήτσι να πούμε το βράδυ να τρομάζετε τους τρίστες. Ναι, αλλά πρέπει να το ξεπεράσεις αυτές τις αναστολές σου.
3: Δεν το ξεπεράσω κι αυτό, μάλιστα.
0: Ενέρεση τώρα, μη από εδώ τη φλοκάντη μου, μη δεν έχω φουσκώσει τη φουσκωτή μου καραβίδα και ξέρεις ότι πάντοτε να πούμε.
3: Δεν έχω καραβίδα, έχω ντόνατς και καρπούζι.
0: Αυτά είναι για φαΐ.
3: Θέλεις να τα πάρω μαζί. Όταν ναι, θα πάμε για πάλι.
0: Το ντόνατ θέλω, ναι. Αυτό που είναι στρογγυλό.
3: Ναι, και έχει και την τρύπα στη μέση, οπότε μπαίνεις και είναι σαν τεράστιο ισοσύβιο.
0: Ναι, το έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα και με μία στην παραλία. Χωράς εσύ, μπαίνεις μες στη μέση.
3: Είναι τεράστιο, βέβαια χωράω.
0: Μπορούμε να μπούμε και οι δύο μαζί και να κάνουμε τη ζάντα. Δηλαδή ακριβώς πάνω κάτω. Γίνεται.
3: Ναι, χωράμε. Λογικά χωράμε.
0: Ξέρεις, θα κάνουμε αυτό. Θα μπούμε λοιπόν και οι δύο μέσα στην τρύπα αυτή του ντόνατ. Χα, ακούγεται ωραίο.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα κάνουμε βηματάκια, ξέρεις, σαν κουτσί να πούμε να πηγαίνουμε προς την παραλία.
3: Θα πηγαίνουμε.
0: Θα σκοτωθούμε πριν, αλλά πέφτοντας θα μας σώζει τον ντόνατ.
3: Κοίτα, εξαρτάται πώς θα πέσουμε, γιατί βλέπω να μας ρίχνει τούμπα.
0: Ναι, και όλο και θα πέσουμε ένα στον άλλο. Και θα βρούμε κάποιον να μας μπρόξει μέσα στη θάλασσα και μετά πώς.
3: Πώς θα σωθούμε.
0: Ναι.
3: Θα το βγάλουμε αυτό πάντως. Κάποια στιγμή δεν γίνεται. Επιτέλους,
0: εσύ, εκεί ήθελα να καταλήξω. Με έχεις βάλει και έχω κάνει ό,τι αηδία υπάρχει για να βγάλεις το μαγιό σου. Δηλαδή, έχω κάτσει στην άμμο. Μου έχει μπει η άμμο στο μήμπο που μου έχει μπει. Έχω μπει στον ντόνατ. Δηλαδή, εντάξει, ανέμπαινα και ανέμπαινα. Αλλά και στον ντόνατ. Δηλαδή. Και εσύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, θέλω να κάνεις ένα βήμα, να ξεπεράσεις λίγο τον εαυτό σου. Θα δεις ότι θα σου αρέσει.
3: Για πες τι να κάνω.
0: Ρε παιδί μου, τέρμα,
3: προτεραιότητά μου.
0: Τέρμα αυτά τα αποστηρωμένα, τα είχα ένα σχέδιο και τα λοιπά, ας πούμε πριν. Αυτά τα αυθόρμητα.
3: Έχω εγώ σχέδιο στην παραλία.
0: Πώς δεν έχει σχέδιο? Να, από εδώ θα βάλουμε την Γκουρελού, από εδώ να βάλουμε το ομπρελίνο. Ένα-ένα στη σειρά σας όλοι θα πάρετε. Αυτά δεν είναι ωραία.
3: Εντάξει. Κοίτα, όταν θα πάω, αν πάω σε οργανωμένη παραλία, ναι. Δεν τα κουβαλάω όλα αυτά που λες.
0: Όχι, τα κουβαλάω κακόμενος παλιώτης. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Καλά, έτσι. Θα έχει την ξαπλώστρα, θα έχει την ομπρέλα, δεν τα κουβαλάω. Αν όμως πάω σε όχι οργανωμένη, θα πάρω τα συνεργά μου, άμα κάτσω ώρες στη θάλασσα. Να καώ.
0: Ποια είναι τα σύνεργα, μωρέ? Δηλαδή, συγγνώμη, παλιά όταν ήσουν πιτσιρίκι, έπαιρνε σύνεργα.
3: Εγώ πήγαινες
0: με το κρουστικό δραπανό κατσάβιδο. Να, έλα, να διαπάρει το κρουστικό δραπανό κατσάβιδο και πήγαινε να παίξει.
3: Τώρα εντωμεταξύ έχουν και κάτι τεράστιες ομπρέλες. Σχεδόν σαν σκηνές.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Για να το πιο ωραίο είναι εκείνο το αυνανιστήρι που κάνει την τρύπα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Είναι ωραίο.
0: Ειδικά αν βλέπεις τη μούρη του κακομύρη. Δηλαδή πραγματικά οι άντρες εκείνη τη στιγμή, γιατί τους άντρες βάζετε να το κάνουν. Οι γυναίκες καλά, ναι, δεν σου κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Εδώ δεν τα κάνω σε σένα, θα τα κάνω σε αυτό. Αλλά άμα δεις τη μούρη του, σε παρακαλώ, την επόμενη φορά που θα δεις κάποιον και προσπαθεί να κάνει με το τρυπητήρι την τρύπα για την ομπρέλα. Δες τη μούρη, άστο βιντεάκι. Θα δεις, είναι. Αυτή τη μούρη την έχεις κάπου ξαναδεί. Είναι οργασμική. Είναι. Δεν παίρνουν και ανάσα.
3: Βασανίζονται. Ναι. Μετά όμως μπαίνουν στη θάλασσα και δροσίζονται και αποζημιώνονται.
0: Άσε ρε, που για να κατουρίσουν μπαίνουν. Έλα τώρα να πούμε.
3: Εντάξει.
0: Υπάρχει άνθρωπος που μπαίνει στη θάλασσα για να δροσιστεί.
3: Ναι, Αλεξάνδρα, ναι.
0: Άσε με τώρα να πούμε. Συγγνώμη, για κατούριμα μπαίνουν. Γιατί είναι τόσο ζεστή το καλοκαίρι? Δηλαδή δεν τα βλέπεις?
3: Δεν θέλω να το αναλύσω. Αλλά γιατί όλοι... έχει πιο μεγάλη θερμοκρασία, φαντάζομαι.
0: Όλοι όσοι βλέπεις το καλοκαίρι στην οργανωμένη και την ανοργάνωτη παραλία σου, όσοι μπαίνουν μέσα, κατουράνε. Τελείωσε.
3: Τα αφήνουν τα τσισάκια. Τι θα κάνουν τώρα.
0: Ναι, όχι, απλά στο λέω να το ξέρεις. Μην μου λες μετά να πούμε γιατί, γιατί φύτρωσα και τι είναι αυτό το πράγμα που έχω βγάλει στη μούρη. Δεν θα φταίω εγώ.
3: Έλα, έλα, όχι.
0: Συγγνώμη για την πρώτη φορά το ακούς. Υπάρχει άνθρωπος που μπαίνει στη θάλασσα και δεν κατουράει.
3: Δεν ξέρω, όχι. Μικρός, εμένα δεν κατουράγει ο μικρός μου γιος.
0: Και δεν το βοήθησε, δεν του λέξε. Να, κοίτα τι κάνει ο μπαμπάς. Δηλαδή.
3: Ήθελε το παιδί.
0: Δηλαδή.
3: Ήθελε το παιδί. Αισθανόταν ότι θα αλλερωθεί.

0: Και το μικρό μου στο σπίτι. Γιατί δεν έχει σχολείο. Ξεκίνησαμε βεβαίως. Ξύπνησε πριν λίγο.
1: Ναι. Α, γι' αυτό
0: έχει αυτή γιορτούλα τη... σήμερα.
1: Τι γιορτή είναι του Αγίου, τι?
0: Τίποτα. Έχουν γιορτή στο σχολείο. Αυτές τις γιορτές που κάνουν με το κλείσιμο του σχολείου.
1: Α, έλα ρε, εσύ, αυτά είναι. Και τι λένε, τραγουδάκια και ποίηματα και τέτοια.
0: Νομίζω θα χορέψει με ένα, μου είπε.
1: Θα πάει να ρίξει μια ζεμπεκιά επειδή τέλειωσε το. Τι τάξη λίγουμε και τι τάξη έχουμε τώρα στο μέλλον.
0: Τελειώνει.
1: Αυτό το έχω μάθει και εγώ πολλά χρόνια πριν, βέβαια, που άντεχα λίγο οργανικά. Αλλά άλλο πράγμα λέμε. Την Τρίτη και πάει στην Τετάρτη.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτός που θυμάται όλη τη μυθολογία.
1: Δικός μας είναι.
0: Ναι, όλα.
1: Έχει μια, έτσι, ένα ερωτικό ενδιαφέρον.
0: Όχι.
1: Εγώ στην Τρίτη Δημοτικού είχα κανονίσει να παντρευτώ.
0: Όχι, δεν μου έχει πει τώρα, δεν μου έχει εκφράσει τώρα τέτοιες επιθυμίες.
1: Σε όποια ηλικία και αν το εκφράσει αυτό, να τον αποτρέψεις. Ναι, να του πεις χίλιες φορές πήγαινε κατούρα στη θάλασσα, αγόρι μου. Δηλαδή, θα τον αποτρέψεις, εσύ σαμάνα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι είναι νωρίς ακόμα για τέτοιες συζητήσεις.
1: Ωραία, εντάξει, όλα καλά. Να τα αποφεύγουμε αυτά. Το θυμάμαι πάντως, εγώ είχα μια συμμαθητή και κανονίσαμε και να παντρευτούμε και τα λοιπά. Και μετά το είχαμε ανακοινώσει και στο σπίτι.
0: Αλήθεια, κάνατε. Επίσημη.
1: Ναι, γιατί δεν ήθελα να. Είχα άλλες γκόμενες. Οπότε ήθελα και μια επίσημη για να μπορείς να έχεις γκόμενα. Γιατί άμα έχεις μόνο γκόμενες δεν έχει νόημα. Και μετά από καμιά εβδομάδα καταλήξαμε ότι δεν ταιριάζουμε και ότι καλύτερα να μείνουμε φίλοι.
0: Προλάβατε όμως, δεν είχατε κάνει το γάμο.
1: Όχι,
0: απλά στις ανακοινώσεις μείνατε.
1: Ναι, ήμασταν πριν, δώσαμε καλά. Αλλά όλα καλά, δηλαδή πραγματικά μείναμε φίλοι μετά. Και επειδή μεγαλώνοντας έγινε άσχημη και εμείς κυνηγούσαμε στο κυνηγητό μόνο τις ωραίες, δεν ξέρω καν τι κάνει και πού είναι στη ζωή της. Καλά να είναι η κοπέλα.
0: Δώσατε μόνο λόγο, δηλαδή. Το λόγο.
1: Ναι, εγώ πραγματικά τη δω, θα είναι μόνο δικό σου και τα λοιπά. Ναι, και αυτή. Ποιο ξέρει να πούμε. Μπράβο. Τώρα μετά από 50-60 χρόνια να πούμε, ποιο ξέρει με πόσο έχει πάει να πούμε. Τώρα και καμιά εύκολη, κανένα πορνίδιο θα έχει γίνει και αυτή. Αλλά τέλος πάντων, τότε για τότε ήταν καλά.
0: Την ήθελες μόνο. Ενώ εσύ την ήθελες μόνο για σένα.
1: Αποκλειστικά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Την ήθελα μόνο για μένα. Αλλά δεν, η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Άσερεση.
0: Έτσι.
1: Oh, δεν υπάρχει κράτος. Τίποτα.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχουν ηθικές αξίες.
0: Για το Σάββατο.
1: Τι?
0: Έχεις μάθει όλα τα λόγια σου.
1: Τα πια.
0: Είσαι.
1: Τώρα σήμερα θα κάνω το τσεκ του για τα φώτα. Θα κάνω και θα κάνω και dress rehearsal.
0: Πολύ καλά θα κάνεις. Το μπαλέτο είναι έτοιμο.
1: Το μπαλέτο είναι έτοιμο. Οι κοπέλες είναι και πληρωμένες όλες. Εγώ τους έχω δώσει το μισθό τους, είναι μες στο βρακί τους. Και τα ρούχα δεν θα τα φοράνε, αλλά εσείς δεν θα τα δείτε αυτά, γιατί από τότε που σταμάτησα να βάζω μπαλέτα και τέτοια, δίνεται σημασία μόνο σε μένα. Είμαι μοναχοφαγάς. Ενώ παλιότερα έβγαινα εγώ στη σκηνή και λέγατε κάνε παραδίπλα, λέμε τα στήθια της κοπέλας και τέτοια, δεν μου άρεσε.
0: Θέλεις όλη τη δόξα για σένα.
1: Ναι, ρε, είμαι τέτοιος ματαιόδοξος ελεηνός τρισάθλιος.
0: Έχεις δίκιο. Εμείς για σένα θα έρθουμε πάντως.
1: Έλα, ρε, σοβαρά, εμένα θα αγαπάς.
0: Ναι.
1: Και θα κανονίσουμε μετά, θα πάμε και για μπάνιο, ναι. Θέλω μια χάρη μόνο.
0: Για πες.
1: Να κάνουμε κάτι που θα το έχουμε κάνει μόνο οι δυο μας. Δηλαδή να σκεφτείς σε ποια παραλία έχεις αφήσει ακατούριστη. θέλω να πάμε και αυτή η παραλία να είναι μόνο δικιά μας.
0: Να κάνουμε τα δικά μας.
1: Ναι, τα ηγένεια. Ναι. Αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλές παραλίες που δεν έχω πάει γενικώς.
1: Α, σοβαρά. Άρα προφανώς δεν θα έχεις κατουρίσει κιόλας.
0: Αφού δεν έχω πάει.
1: Ό,τι ιδέες μου βάζεις. Ό,τι πήγε 9.30. Θα στο
0: πολύ ρομαντική. Κλείστο μου.
1: Έλα, ρε φίλε. Τα λέμε, αγορίνα μου. Άκου μας βγει και άλλη να πούμε η πελάτησα με το Σκάνια να έρθει. Άσε, εδώ έχουμε το κανονικό, ρε. Το ωραίο. Μη φωνάξεις το μικρό κανονικά να μου και τρομάξει, ναι.
0: Όχι, δεν του
1: παιδιού. Γαμώ το πήγε 9.30. Δεν πειράζει, θα κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ένα ακόμα πρωινό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 4, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρα. πλάκα σε αυτό που ακούτε από πίσω είναι ο Ραμόν, που νομίζω ότι του έχω κλέψει για μία ακόμα, για πολλοστή.

φορά τα θύμ θύμ, τα μικρά ροζ του θύμ θύμ. Σταματάω να σας περιγράφω τα χλακλακλούχα του Ραμών και κάνουμε το break και επιστρέφουμε με λεπτομέρειες για διάφορα πράγματα που δεν έχω ιδέα ποια θα είναι, αλλά θα παίξουμε τούτο.

0: Πώς κάνεις έτσι, μωρέ, να πούμε. Πώς κάνεις. Μη φωνάζετε πρωί-πρωί. Έχουμε εκπομπή. Και χαλή όμως. Και... Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10. 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε εντελώς. Είναι αυτό που μετά θα είμαστε 10 και 5 μουδιασμένοι με ένα τσιγάρο στο στόμα να πούμε, με τα σάλια να μας τρέχουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως κάθε φορά. Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, αυτό ήθελα να πω, τον τηγανιτό μας φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, είναι Τετάρτη σήμερα, αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, αλλά παραμεθαύριο είναι Σάββατο. Ναι. Και στις 8 η ώρα το βράδυ, στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, η καταπληκτική επική παράσταση για την οποία έγραψαν κοινό και κριτική, αλλά δεν σας λέω πού, γιατί μυρίζει παράξενα. Το Batman Begins. Γράφεται BUTT, που είναι παλαβά αστείο. Θα λάβει χώρα εκεί στο Στούντιο Κυψέλης, είμαστε πανέτοιμοι. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει τίποτα να πούμε αυτό. Εγώ θα αλλάξω και βρακί, που είναι το βασικό κάθε φορά, γιατί βάζω ένα τυχερό βρακί που έχω. Το έχω από την τρίτη δημοτικού που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Με ζορίζει λιγάκι. Είχα κι άλλο ένα τυχερό, αλλά εκείνο μου μπαίνει στο κρυφί. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλες ιστορίες. Δεν σας νοιάζουν αυτά. Αυτό που σας νοιάζει είναι να πάρετε την παρέα σας, να έρθετε. Μόνο να μου το πείτε εμένα για να το μεταφέρω κι εγώ στη μουσάτη ταξιθέτρια. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας, γιατί πρέπει να περάσω στην ειδησιογραφία. Να, ο φίλος ο Κρις που λέει καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πρώτα τους άλλους, μετά εμένα. Να κάνουν τότε να πας να τους λες την εκπομπή τους. Τετάρτη σήμερα και χάσαμε το ρεπό επειδή κάποιος χλαπάτσα συνάδελφος αποφάσισε να αρρωστήσει, λέει, ένα τέταρτο, λέει, πριν ανοίξουμε. Και με θράσος μου ζήτησε, λέει, και δανεικά. Κοίταξε, Κρις, έτσι όπως το πάτε, δεν θέλω να ενοχλήσω, αλλά σε λίγο θα σε θυμ κιόλας. Δηλαδή είναι πολύ κοντά. Αλλά δεν μασάμε, λέει, μπροστά με χαμόγελο, λέει, στην ενίσχυση της καπιταλιστικής καθημερινότητας. Σαν καλά γρανάζια, στυλιτεύει με τον τρόπο του φίλος ο Κρις αυτή την απανθρωπιά του καπιταλισμού. Βέβαια, τώρα σε λίγο που θα τον εφασώσει ο συνάδελφος, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, μέχρι στιγμής είναι στον αγώνα. Μετά θα είναι στον αγώνα. Το θέμα είναι το γκρίκλις, θα το προσέξουμε λίγο παραπάνω. Να και ο Βασίλης που λέει, Αλέξανδρε, πες τη μουσά τη γραμματέα να κρατήσει 2 θέσεις για το Σάββατο. Για σένα, Βασίλη. Δεν μου είπες ότι είχες αδυνατήσει, Βασίλη. Κοίτα, λέει, καλές θέσεις, λέει, όχι τίποτα γαλαράια, γιατί θα έχω μαζί την ερωμένη μας σε ποσότητα μαζί με πτυφούν. Μπροστά θα είστε, αγόρι μου. Μπροστά θα σας βάλω, όχι εσένα, Βασίλη. Εσύ δεν σε πειράζει να κάθεσαι, αλλά με πλάτη στη σκηνή. Γιατί πόσο να αντέξω κι εγώ, κακομοίρης. Είναι και μικρή η παράσταση, είναι 3,5 ώρες, 4 θα δούμε. Ξέρω, λέει, ακούγεται σαν δωροδοκία, αλλά γιατί να κρυβόμαστε, μην κρυφτούμε, Βασίλη μου. Σταμάτα πια να το κρύβεις αυτό το πράγμα. Βγαίνει έξω με το φορεματάκι σου. Βαμμένος σαν πριγκίπισσα της νύχτας. Μη σε νοιάζει, δηλαδή τέρμα αυτό το πράγμα. Τι σε νοιάζει η άποψη των άλλων. Κάποια στιγμή, να, ο Βασίλης έκανε το coming out του. Και φέτος, ειδικά που έχει κάνει και τη δίαιτα, χωράει κιόλας. Να και ο Ιωάννης που λέει, τι να λέει τώρα, κακομοίρης. Μαρίτα λέει, δεν υπάρχει generation gap μεταξύ των ακροατών και του Αλέξανδρου. Καλά τώρα, όχι και δεν υπάρχει. Και ο Κωνσταντίνος ακροατής θεωρείται. Κάποτε είχε ακοή. Όλοι από την αμοιβάδα προερχόμαστε. Όλοι μακρινά ξαδέρφια είμαστε. Το βλέπετε. Αφού ήμασταν όλοι ακροατές, λέει, του Ινδιάνου, λίγο πολύ τα ίδια αποθέματα ζωής έχουμε. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι ίδιοι, να πούμε. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μικρός, άκουγα τον Τάκη Φωτίου, τον Τίμ τον Κοντορούση. Εγώ τους άκουγα. Αυτή είναι 800 χρονών. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έλα τώρα με τις αηδίες. Βέβαια που σημαίνει ότι είναι πιο τιμαλφής από μένα. Εγώ δεν έχω παλιώσει ακόμα. Είμαι Αλέξανδρε, λέει, μου σαν τη γραμματέας. Έχει σημειώσει τη θέση μου για το Σάββατο. Σε έχω βάλει ακριβώς δίπλα στο Βασίλη, Ιωάννη. Αν θες να αλλάξετε θέσεις και τα λοιπά, γιατί τώρα που έκανε το coming out του, μπορεί να έχει κάποιες παράξενες έτσι διαθέσεις. Αλλά δεν σε νοιάζει, εσένα τώρα συνηθισμένος είσαι. Πρώτη φορά θα είναι. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και μεταφερόμαστε στον Ιωάννη, ο οποίος έφτιαξε όντως το μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάλου του Athens Free Radio. Βέβαια με μερικές λείπουνε πράγματα. Λείπουνε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Γεια σου, Αλέξ. Αλεξάνδρε.
0: Γεια σου, Ιω. Αν, Ι, Γιατ. Ή μιλάμε έτσι.
1: Ξέρεις γιατί κόλλησα? Γιατί συνήθως ναι. πρώτα εσύ μου μιλάς, αλλά δεν σε άκουσα.
0: Ναι, τώρα να κοίταξε μιλά. Να δεις. Καμιά φορά στέκεσαι πίσω, κοιτάς τη ζωή σου και αναθεωρείς μερικές από τις μαλακθήμθη που έχεις κάνει. Εμένα ήρθε τώρα. Τι να κάνω, είσαι καλά?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
0: Τι καλά, καλά. Τι είναι αυτό που κάνει τη μέρα σου και είσαι καλά, καλά? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα συστατικά αυτή τη ευτυχία που έχει?
1: Πω,
0: μη σταματάς τώρα. Μη σταματάς, δεν ξέρεις πόσοι έχουν ζηλέψει. Δηλαδή, πραγματικά έχεις πλακώσει και γλύφει στο παστίτσιο. Τι, σου έχει κάψει η μπεσαμέλ τον ουρανίσκο?
1: Παστίτσιο,
0: ναι,
1: παστίτσιο.
0: Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά
1: σου αρέσει εσένα το παστίτσιο?
0: Ναι, εντάξει, δεν τρελαινόμουν και όταν έτρωγα.
1: Έχει κοιμά μέσα το παστίτσιο.
0: Ναι, και όταν έτρωγα τέτοια δεν τρελαινόμουν όμως, θα σου πω την αλήθεια.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, δηλαδή δεν.
1: Κοίταξε, καλά είμαι.
0: Μιλάω.
1: Δεν είμαι η Σοφία εγώ που θα το βουλώσω, εντάξει.
0: Μπα,
1: εγώ δεν έχω σκάλια, έχω άτος.
0: Μέχρι να έρθει ο παππούς να σου καρφώσει και σένα και το άλλο το προφυλακτικό. Δηλαδή, μα ήμαρτο τώρα. Και όπως σας έλεγα, εντάξει, αυτό ήταν. Ναι, εδώ εντάξει, τώρα μπορεί να μιλήσεις.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πού λες?
0: Ναι.
1: Ζω, ξύπνησα, μαγείρεψα, είμαι στο σπιτάκι μου, ακούω εσένα.
0: Έλα, μωρή Νικόκυρα, τι έφτιαξες? Τι έφτιαξες?
1: Μα τι χαζομάρες τώρα, βαριέμαι το τελευταίο διάστημα, βαριέμαι να μαγειρέψω. Βέβαια, τις προηγούμενες δύο μέρες είχα φακές.
0: Ναι,
1: φακές.
0: Και τώρα έχεις απλά ανοιχτά τα παράθυρα.
1: Όχι. Έτσι λέει και ο Γιώργος. Ο Γιώργος έτσι μου έλεγε ότι θα με πάει η αίμα, του λέω δάκρυα και υδρότας, είδαμε μαζί το βίντεο κλιπ του Ρουβά και κάτι τέτοια.
0: Σοβαρά.
1: Αλλά εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα ρεβίθια.
0: Δηλαδή τώρα, αυτό ήταν αστείο που έκανες.
1: Γιατί ο Γιώργος δεν έκανε αστείο με το save?
0: Ο Γιώργος ήταν αστείο, δηλαδή το βλέπεις. Το γεγονός ότι γράφει μηνύματα, α πούμε, ότι έμαθε. Και ήταν αστείο αυτό που έκανε.
1: Αλέξανδρε, να σου πω κάτι. Τα αστεία. Τα αστεία. Μιλάω τώρα.
0: Μιλάω τώρα. Να κάνει εκπομπή δικά σου, να του διακόψει του άλλου. Ήταν πάρα πολύ άσχημο αυτό που έκανε και το χαίρομαι.
1: Αλέξανδρε, είμαστε επηρεασμένοι από αυτά που ακούμε κάθε μέρα και από όσα ακούμε.
0: Κόφτε τον φωτίο να πούμε. Κόφτε τον επιτέλου, αφού το βλέπετε. Δηλαδή. Βέβαια δεν κόβεται να πούμε, είναι εθισμός. Και εγώ για να κόψω τον Τάκη πέρασα πολλά χρόνια. Δηλαδή είχα συνηθίσει, πηγαίναμε, πηλιόμασταν να πούμε, ήταν αλλιώς. Και τέλος πάντων, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά κόφτω λιγάκι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Θα κάνεις, θες λίγο Σταύρο?
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω, Σταύρο μπορούμε να ακούμε?
0: Ποιος είπε να ακούτε?
1: Γενικά, γιατί να ξέρεις ότι όσοι...
0: Να πιπηλάς τον Τάκη θα ξεκινάς να ακούς το Σταύρο?
1: Όχι, δεν είπαμε να πιπηλάω, είπαμε να κόψουμε τον Τάκη.
0: Ναι, τον Τάκη, άμα δεν τον πιπηλήσεις, δεν μπορεί να τον κόψεις. Οπότε δηλαδή εσύ βγαίνεις στον αέρα να πούμε τεταρτιάτικα μεσοβδόμαδα να μας πεις ότι θες να πιπηλήσεις το Σταύρο. Χίλιες φορές για τις φακές σου, ναι, Ιωάννη. Χίλιες φορές προσπαθώ να σε προστατεύσω. Μα τι σώψυχα είναι αυτά που έχεις και εσύ, αγόρινα μου. Αγόρινα μου. Αυτό είναι αστείο.
1: Είδες τι ικανότητες έχεις. Βγάζεις τα πάντα από
0: αυτή
1: μέσα.
0: Τη μευτική του Σοκράτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απορώ που δεν την κάνανε πολυκλινική. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Ιωάννη, έχω από σένα, επειδή έχεις πλήρη γνώση επί του θέματος.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Καλά τώρα τι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Εγώ και η Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Δίδυμος.
0: Θα σου πω τα ζευγάρια ζωδίων που συνεχίζουν να κάνουν το σεξ και μετά το χωρισμό τους.
1: Αναμεταξύ των ή με ξεχωριστούς συντρόφους?
0: Δεν έχει να κάνει. Αναμεταξύ τους φαντάζομαι, γιατί με ξεχωριστούς το κάνουν και όσο είναι και μαζί. Δηλαδή δεν έχει καμιά διαφορά. Ναι. Λοιπόν, είσαι δίδυμος. Εσύ έχεις κάνει το σεξ αφού χώρισες?
1: Δίδυμος με οροσκόπο Σκορπιό.
0: Ναι, χες,
1: αυτό.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ναι. Έφαγες φακές.
0: Είσαι δίδυμος. Πρέπει να βρεις ένα παλικάρι που να είναι τοξότης. Το λέει εδώ το άρθρο.
1: Γιατί παλικάρι? Ένα παλικάρι που θα έχει μια αδελφή που θα μου τη γνωρίσει.
0: Ναι, θα είστε τρία παλικάρια δηλαδή. θα μπεις, αλλά. Γινόμαστε πολύ. Λέει εδώ το ζώδιο δίδυμος και τοξότης. Όταν λέει αυτό το ζώδιο του αέρα με αυτό το ζώδιο της φωτιάς έρθουν κοντά, τότε υπάρχει άσβεστο πάθος. Άσβεστο πάθος.
1: Μισό λεπτό. Ποιος είναι ο αέρας και ποιος είναι ο φωτιάς?
0: Αέρας είναι αυτό που πρέπει να γίνει μέσα στο σπίτι σου για να φύγει η φακίλα. Και φωτιά είναι αυτό που πρέπει να τα αποφύγεις γιατί θα εκραγείς. Έλα, μην το κάνετε αυτό.
1: Και τι ξέρω, δίδυμο, ο δίδυμο ψάχνουν... είναι φωτιά, φωτιά ή ναι. Αέρα είναι ο δίδυμο.
0: Δεν έχω ιδέα τώρα.
1: Τι σου τα οτάκι σου έδωσε αυτά και τα διαβάζει. Τι γίνεται.
0: Σταμάτα ρε παιδάκι μου, δεν είπαμε πρέπει να ξεθιστεί από τον τάκι. Δεν σου είπα πιπίλα λίγο σταύρο να σου φύγει. Μα σε έχω ρίξει τώρα στη ραδιοφωνική μεθαδόνη. Δεν το βλέπεις. Λοιπόν, και οι δύο λέει ψάχνουν για έναν σύντροφο που τους συμπληρώνει, τους προκαλεί και τους κρατάει. Τι νομίζεις? Το σε εγρήγορση. Δηλαδή εσύ πρέπει να το ξότι τώρα.
1: Ναι. Υπάρχει κάποια τοξότρια από ακροάτρια που αν ακούει.
0: Όχι, δεν λέει γυναίκα.
1: Όχι.
0: Λέει δίδυμο και τοξότη.
1: Ναι. Η Σοφία που είναι τώρα με τη Γιούλα, μήπως είναι. Αλλά όχι, αυτή την έχει καπαρώσει εσύ για το Σάββατο. Τι να κάνω τώρα.
0: Παιδάκι μου, δεν είναι για γυναίκες. Τι βάζει δικά σου.
1: Α, λέει για άντρες.
0: Πρέπει να βρει. Λέει ο δίδυμο, ο τοξότη. Είναι αρσενικά και τα δύο. Πώς θα το κάνουμε, λέει.
1: Εντάξει.
0: Το αποτέλεσμα λέει είναι να σμίγουν ξανά και ξανά. Αχ. Ασταμάτητε Ιωάννη, τώρα σ' άρεσε. Και να ανακαλύψουν ότι η χημεία συνεχίζει να υπάρχει. Ακόμα και αν η σχέση τους δεν ήταν γραφτό να κρατήσει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τι την ήθελες τη σεξ να πούμε με αυτό το, τη σχέση με αυτό το παλικάρι. Πλακωθείτε εκεί στο σεξ, μια χαρά είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, χωρίς να του μαγειρεύεις όμως, μην πλακωθείς τις φακές, ειδικά στα πρώτα ραντεβού μετά.
1: Γιατί ρε, είναι ωραίο. Είναι σαν εικόνα, ναι. Και θα επιμείνω βάζοντας μια γυναίκα τώρα στην εικόνα.
0: Άσε, μα,
1: όταν ναι, βλέπεις τώρα μια γυναίκα, ναι. Να μαγειρεύει και να κάνει αυτό και. Ναι. Αχ, να πιάσω λίγο
0: χρόνια
1: να πολλά,
0: πέντε,
1: να πιάσω το κουμάρο.
0: Στο 1960, ναι. Να μαγειρεύει, να σου φέρει τις παντόφλες. Να ακούει την κυρία Ροζαλία στο ραδιόφωνο. Τέτοια πράγματα, ωραία. Συγγνώμη, εσύ όταν
1: μαγείρευε
0: η σύντροφό σου έπιανες
1: το... Πολλές φορές πριν γίνει το παιδί μου ερχόταν η επιθυμία να τάκ.
0: Έτσι έγινε το παιδί. Φάσωσες το κουμαρό.
1: Φαντάζομαι μία από αυτές τις τάκ στιγμές.
0: Και για δεν το είπατε κύκνο. Δηλαδή μπαμπά, από πού εμπνευστήκατε το όνομά μου? Άστα γεμιστά.
1: Το μουσακά.
0: Και πήγαινε την ώρα που μαγειρεύουν, που είναι σε ευαίσθητη έτσι στιγμή.
1: Πολλές φορές. Και όταν άπλαινε τα ρούχα.
0: Και εκεί, τάκ. Εκεί είναι παράξενο γιατί είναι στην άκρη από τον μπαλκόνι. Μήπως πήγαινε για.
1: Και το πρώτο σπίτι που είχαμε νοικιάσει κιόλας, επειδή είχε πυκνή βλάστηση, δηλαδή είχε μια μάντρα,
0: ναι.
1: Η οποία ήταν φούλε. Είχε αγγελική μικρόφιλη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αγγελική μικρόφιλη από μέσα και απ' έξω είχε. Τέτοιο, πώς το λένε, δάφνη.
0: Ωραία.
1: Μικροδάφνη.
0: Πες μας και για την υπόλοιπη πανίδα της περιοχής.
1: Δεν φαινόμασταν, καταλαβες.
0: Έχεις φάσει τη σύζυγό σου στο φράχτη με την Αγγελική.
1: Ναι, όχι την Αγγελική σαν ανθρώπινη ύπαρξη, το φυτό.
0: Έχεις φασώσει το δέντρο. Έχεις υπάρξει αρκτούρος, αλλά από την ανάποδη, όχι να ξύνεις την πλάτη σου, να τρίβεσαι με τη μούρη.
1: Όχι ρε παιδί μου, ήταν εκεί που δεν φαινόμασταν απ' έξω. Και αφού δεν φαινόμασταν απ' έξω, ξεκινούσαμε απ' έξω και καταλήγαμε μέσα. Γιατί τώρα
0: απ' έξω τη μάντρα ξεκινούσατε. Κόβατε και εισιτήριο. Ελάτε, άμα τις κάνω αυτά απ' έξω, φανταστείτε θα τις κάνω μέσα. Ελάτε όλοι.
1: Ήτανε,
0: στην τρίωρη παράσταση.
1: Ήτανε και το στενό απ' έξω, πάρα πολύ στενό, σαν τα τουρμούς.
0: Μέσα.
1: Και χώραγε ένα αμάξι μόνο. Δεν μπορούσαν να περάσουν δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα.
0: Τώρα, δεν φταίω, ρε. Όταν λες ήτανε το στενό απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι χωροταξικό το θέμα.
1: Ο δρόμος
0: το θεωρούμε. Ναι, τέλος πάντων.
1: Και
0: άλλα σημεία έτσι που σου ερχόταν εσένα, ήσουν τόσο σεξουλιάρης.
1: Ναι.
0: Την ποθούσες, ήταν και αυτή, δηλαδή σου έκανε και αυτή κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα να δεις.
1: Χαμός.
0: Έχω γιομίσει με λίγκρα. Θα με βρεις στο φράσκο
1: και τέτοια.
0: Ναι.
1: Έλα, ψέκασε. Ναι, και μετά την
0: αυτό το φανταζόμαστε όλοι. Με άσχημη εικόνα βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και είχατε δηλαδή καλή ερωτική ζωή.
1: Είχαμε.
0: Ωραία.
1: Το πικ θυμάμαι της ερωτικής ζωής ήταν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
0: Της δικιά σου ή της δικιάς της?
1: Όχι, της δικιάς της.
0: Δηλαδή στην εγκυμοσύνη την κυνήγαγες, αφού την έκανες τη δουλειά, δηλαδή τι.
1: Χαμός.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και σου ερχότανε σένα να.
1: Ανελέητα.
0: Και ήθελε και αυτή.
1: Α, φυσικά και θέλουν οι γυναίκες. Είσαι με τα καλά σου.
0: Στην εγκυμοσύνη τότε ήσουν εσύ υπεύθυνος.
1: Τότε οι ορμόνες εκείνη την περίοδο, ναι, να ξέρεις, είναι...
0: Έλα ρε, για πες. Ναι.
1: Είναι, πώς είναι ρε, φαντάσου, θες να σου το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάσου να έχεις μπροστά σου μια παλέτα πραλίτα τσουρέκι. Δεν θα πέσεις επάνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Έτσι θέλουν και οι γυναίκες.
0: Θέλουν να πάνε να πάρουν δικιά τους παλέτα με πραλίνα. Δεν δίνω εγώ τη δικιά μου. Στην εγκυμοσύνη είχες εσύ υπευθυνότητα.
1: Δηλαδή.
0: Έφερες συνευθύνη για αυτό που συνέβη, ήταν σου και σου ξέρεις.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Το ξέρω.
0: Πώς το ξέρεις.
1: Υπάρχει και το σημάδι, όχι του Σκορπιού που λέει ο Κορκολής. Έχω ένα σημάδι στο αριστερό χέρι, το οποίο σημάδι το έχει ο γιος μου στο κεφάλι.
0: Το ότι εσύ το έχεις στο χέρι και ο γιος σου στο κεφάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννη μου. Φιλιά πολλά. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Φιλιά, Ιωάννη μου.
1: Έλα,
0: κοίτα να δεις. Από γενιά σε γενιά πηγαίνει. Αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω. Ενώ θέλω. Εδώ το έχω, στην άκρη το έχω. Αλλά ας μην το πούμε καλύτερα. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί προσπαθώ κακομοίρης, το βλέπετε. Να, ο Κώστας λέει, σαν δίδυμος λέει, και εγώ επιβεβαιώνω ότι εμείς οι ομοζώδοι μπορούμε να κάνουμε, λέει, το σεξ και μόνοι μας. Δεν είσαι δίδυμος, αγόρινα μου. Μάλιστα, πως είμαστε, λέει, με άλλο οροσκόπο. Αυτό το κάνουμε και εμείς οι καρκίνοι. Και αν κρίνω εξιδίας πείρας, παίζει να το κάνω και καλύτερα από σένα. Πιο πολύ καιρό. Δεν έχω δοκιμάσει και σε άλλους, δηλαδή έχω απορίες. Να, ο Χρήστος λέει, πες και καρκίνους με οροσκόπο δίδυμο. Πάω για μπανάκι στη θάλασσα σήμερα, σε άλλα νέα. Όπα, όπα, τώρα το λες, το τέλος το λες. Για μπανάκι μόνος του δεν θα πάει, γιατί είναι εργένης ο φίλος μας ο Χρήστος. Όπα, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Λέτε να γίνει το θαύμα. Τετάρτη για μπάνιο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι συνέβη.
2: Τι έγινε. Μπάνιο. Καλά, μια χαρά. Εσύ.
0: Τετάρτη μεσοβδόμαδο, άρα υπάρχει γκόμενα.
2: Ναι, αφού λέω και κάποια στιγμή, λέω, γιατί τα κάνω όλα αυτά εφόσον δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα. Αναρωτήθηκα και εγώ, δηλαδή δεν είναι μόνο δική σου απορία.
0: Σοβαρά θα πας, υπάρχει με κοπέλα θα πας.
2: Όχι, αυτό το περίεργο.
0: Θα πας μόνος για μπάνιο Τετάρτη.
2: Με έναν φίλο.
0: Α, καλημέρα, Χρήστο μου. Εντάξει, δεν το ξέρεις, εσύ που να το ξέρω. Και πηγαίνετε συχνά.
2: Όχι.
0: Δηλαδή θα πάτε τελευταία. Δύο μαντράχαλοι για να κοιτάτε ο ένας να πούμε το σώμα του αλουνού, να μπείτε μέσα, να μουδιάσουν τα θύμψασα το κρύο, να βγείτε έξω να κοιτάτε γκόμενες που δεν θα σας κάτσουν ποτέ, να σηκωθείτε να φύγετε να φάτε την κίνηση, να πάτε σπίτι να πούμε να βγάλετε το αλάτι που έχει μαζευτεί στον προσαγωγό σας που το έχει κάνει παστό. Για ποιο λόγο τα λεπορείς, αγόρι μου, για ποιο λόγο τα κάνεις όλα αυτά.
2: Δεν ξέρω. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά
0: δεν ξέρω. Αν πάει και σου λέει Χρήστο μου, θες να πάμε για μπάνιο και σου πει ναι.
2: Πάμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, και τι έγινε, λέω. Και εσύ για το πράγμα, ας πούμε. Πάμε να χωθούμε εκεί πέρα στο γαρτίλι, να το ευχαριστηθούμε, να πάρουμε το θαλασσινό νερό. Τα ωραία πράγματα.
0: Ξέρεις τι, έχεις απελπιστήρες, μην φτάνεις αυτά τα επίπεδα. Θα καταλήξεις με καμιά πρωινή εκπομπή στο ραδιόφωνο και είναι απελπιστικό πραγματικά εκεί. Δηλαδή, στο λέω είναι κατάδια. Μην το κάνεις, μην πας. Ας το να πάει μόνος του. Εγώ νομίζω ότι.
2: Ή ακόμα χειρότερα στην τηλεόραση. Δηλαδή,
0: εκεί όχι, εντάξει, θέλει και άλλη απελπισία. Είναι extra large. Πρέπει να πλακωθεί τα μπόρια, είναι αλλιώς.
2: Και ευτυχώς που είναι και για τους αγώνες. Δηλαδή, και λέω για ποιο λόγο αγόρασα λέω, τηλεόραση, αφού δεν τη χρησιμοποιώ λέω, ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα λόγο να ανοίξει τηλεόραση για οποιοδήποτε λόγο.
0: Όχι, ρε γάμο, να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο φίλος σε γουστάρει.
2: Δεν νομίζω, μωρέ. Δεν νομίζω.
0: Εγώ νομίζω εσύ, δηλαδή. Εμένα δεν με έχει πάρει ποτέ κανένα φίλο να μου πει τεταρτιάτικα πάμε για μπάνιο.
2: Εντάξει, βέβαια, πιο παλιά είχαμε ένα πειραματισμό και τα λοιπά, ναι. Αλλά εντάξει, τα αφήσαμε εκεί πέρα.
0: Τι ζώδιο είναι αυτός ο φίλος σου?
2: Τι ζώδιο, νομίζω ότι είναι Λέων.
0: Λέων, μισό λεπτάκι να βρω εδώ.
2: Ένας αλλά Λέων.
0: Αυτό, χαιρετίσματα στον Τσακ. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω εδώ για τους Λέοντες, οπότε μάλλον θα τα φτιάξετε.
2: Λες,
0: Σήμερα θα είναι η μέρα. Είναι και αυτός φαν σου, έρχεται στις συναυλίες σας, δηλαδή κάνει τέτοια πράγματα.
2: Καλά, εννοείται, εννοείται.
0: Α, καλά, σε υποθύρε. Μην πας στα ματιά, δεν σε αφήνει να βγεις έξω.
2: Όχι, είσαι καλά.
0: Θα σου κάνει screen στην άκρη της νεκροθαλασσιά. Και μην τολμήσεις να αρχίσεις τίποτα. Πού θα πάτε, πού πας για μπάνιο, ας πούμε, εσύ. Να ξέρουμε να στείλουμε τουλάχιστον τίποτα γυναίκες να σπάσουμε λίγο τη γεύση.
2: Κάπου έτσι ανατολικά, έτσι μάλλον προς Ζούμπερι θα πάω σήμερα.
0: Ζούμπερι είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, καταπληκτικά, να σου πω.
0: Ναι, πραγματικά, πολύ ωραία. Τι άλλα νέα στη ζωή σου, ας πούμε, όλα καλά, έχεις πέσει στην απελπισία.
2: Ναι.
0: Ναι, φαίνεται.
2: Ναι.
0: Ρε εσύ, μην πας, σε παρακαλώ.
2: Λες, ε.
0: Ναι. Αν γίνεται, έχω στεναχωρηθεί ήδη για σένα.
2: Πρέπει να κάνουμε παράκι. Θες να έρθεις και εσύ μαζί μας, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω αν όχι. Θέλω να σου στείλω τον Γιώργο που λέει εγώ είμαι τοξότης.
2: Όχι,
0: γιατί,
2: όχι,
0: όχι. Τι παραπάνω έχει ο φίλος να με που δεν το έχει ο Γιώργος.
2: Τοξότης τώρα, δηλαδή εντάξει, δεν τους μπορώ, είναι ασταθής.
0: Τι ασταθής, τι εννοείς, δεν θα έρθει πιωμένος το παιδί, θα έρθει κανονικά.
2: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να αμφιωμένει. Συγκεκριμένη τώρα βέβαια δεν ξέρω για το παλικάρι το λόγο,
0: ναι,
2: το αλλά δεν τα συγγενικά.
0: Είσαι τόσο χιουμορίστα σήμερα. Και παλικάρι Γιώργος. Έλα ρε φίλε, καταπληκτικό εδώ. Έχει βγει ο Γιώργος σιδερότυπο στη Μανίνα τώρα. Τι παλικάρι, τέλος πάντων. Να, εδώ η Αρχοντούλα λέει: γιατί όχι μεσοβδόμαδα θάλασσα, ίσα ίσα που έχει ησυχία. Ρε είστε με τα καλά σας. Εδώ δεν πάμε το 15 Αύγουστο να πούμε, θα πάμε μεσοβδόμαδα στη θάλασσα. Τι είστε, τσιπούρες που χάσαν τον δρόμο τους.
2: Έχει ένα point, γιατί τους βλέπω όλους τις Κυριακές, έχουν βγάλει όλη η ιστορία από τη θάλασσα, έχουν φάει του κόσμου την ταλαιπωρία, ενώ εγώ κάθομαι αράζω και έχω πάει μεσοβδόμαδα που δεν έχει κόσμο.
0: Ναι, ωραίο. Αλλά έχεις πάει με το φίλο ο οποίο σε ποθεί και θέλει να σου κάνει ακατανόμαστα πράγματα στο κορμί σου.
2: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
0: Δεν πρέπει να σου ενοχλεί. Η κίνηση σε μένα. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
2: Ναι, κίνηση να μην έχει. Τα υπόλοιπα δεν τα πειράζουν τώρα. Εντάξει.
0: Χρήστο μου, σε αφήνω. Εύχομαι τι να πω τώρα. Με ένα πόνο, καλή λευτεριά. Καλά να περάσετε, ό,τι και αν είναι. Και θα πάρω αύριο τηλέφωνο να μου πει πώ πέρασε.
2: Κηρύττω το τέλος του σημερινού.
0: Σημαρανού. Ούτε να μιλήσει. Έχει μουδιάσει ο εγκέφαλός σου. Το κορμί σου στέλνει λεπτομέρειες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμό, το περνούσαμε ωραία. Φτού σου κέρατο. Αλλά είναι Τετάρτη. Και σε δύο ώρες από τώρα θα έρθει ο Τάκης Φωτίου. Ναι, ναι. Και μετά το βράδυ θα έχει και ο Σταύρος εκπομπή. Ναι, ναι. Και αύριο θα έχουμε περισσότερο τηγάνι το φραπουτσίνο. Και τώρα εγώ θα παίξω το ούτρο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό, στη θάλασσα μην πάτε. Αν εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας, την δείτε ξαφνικά, σας πει είμαι ο φίλος σου, πάμε για κανένα μπάνιο. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Θα την κοιτάξετε απλά στα μάτια. Και την ώρα που εκείνη θα σας πει εσείς θα είστε έτοιμοι να απαντήσετε με.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil!
5: Seventies, eighties, nineties. Athens Free Radio, στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
6: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
7: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
8: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
9: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στη φιέστα. Στη μεσημεριανή μας φιέστα. Από το καλοκαίρι γίνεται σιέστα. Αμέ. Το φθινόπωρο μέχρι, μέχρι τις 4 του Ιούλη έχουμε φιέστα. Και μετά έχουμε σιέστα. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Free 98,1. Μωτάκης Φωτίου. Τι κάνετε ρε παιδιά? Με 30 βαθμούς θερμοκρασία σας υποδέχομαι σήμερα. Ένα ακόμα καλοκαιράκι που θα το περάσουμε μαζί εδώ στον Free 98,1. Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Ναι, ναι, ναι, αυτή η γκρου, η ψυχή από τα παλιά. Αυτός. Ζωντανή επικοινωνία με το στούντιο μέσα από το site μας free981.fm. Εκεί υπάρχει το φακελάκι, πατάς το φακελάκι, στέλνεις το μηνυματάκι. Εναλλακτικά από το Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου και στο Facebook Τάκης Φωτίου για να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα πάντα. Πώς είμαστε σήμερα Τετάρτη? Λέω να το ξεκινήσω λίγο δυναμικά σήμερα. Για να δούμε αν τα θυμάστε αυτά. Datura Infinity. Έλα να χτυπηθούμε λίγο μέσα στο αυτοκίνητο και στη δουλειά και στο σπίτι. Το έχουμε. Vamos.

Το θυμάσαι τελικά ή όχι? Λατούρα! Και φάτου σας βλέπω σήμερα. Κανονίστε ανάλογα με τα μηνύματά σας, θα συνεχίσω. Αν μου βαριέστε θα βαρεθώ. Στείλε το γεια σου και την καλησπέρα σου στον free 981.fm, το site μας. Κάτω κάτω το μηνυματάκι, το πατάς και στέλνεις. Το ίδιο και στο Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου.

Το τραγούδι αυτό είναι πάγιο αίτημα του στρατοπέδου. Πάγιο αίτημα. Μη σας πω εντολή. Εντελώς δηλαδή. Γεια σου Μανώλη. Την αγάπη μου να στείλω στη Νέα Πέραμο, στο Μανώλη, στη Βάσια και τη Μαρίνα. Γεια σου κορίτσια. Πώς τον αντέχετε αυτόν? Πώς τον αντέχετε? Πώς τον αντέχετε με αυτά που ακούει? Κορίτσια. Πάω στα μηνύματά σας για να δω. Έχουμε μηνύματα σήμερα, είμαι μόνος μου. Κάνω εκπομπή μόνος μου και θα βάλω τις φωνές. Τζορτζέμ, γεια σου. Μολφετάκο πρέπει να πω. Καλά. Εντάξει. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Έτσι θα πάμε λέει μέχρι τις 2. Τι έτσι, καπαγκούπα μέχρι τις 2. Παιδί μου θα ιδρώσουμε. Γεια σου Μάγδα. Καλησπέρα Τάκη, είμαι στη δουλειά και σ' ακούω. Αυτό είναι το καλύτερο. Γεια σου Γκρουβίτα, καλημέρα και στην Γκρουβίτα μας. Δίνω Σάκη, δίνω. Φιλιά στο αεροδρόμιο εκεί, they say.

Να δώσει και ο Χρήστος ο Κατσιμάρης. Γεια σου, Χριστάρα. Τι στυλάρα είσαι, ρε Χρήστο, εσύ. Τι ωραία φωνή, τι ωραίος τυπάκος. Την αγάπη μου. Γεια σου, Δέσποινα.

Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα το top10fashion.gr. Αυτό είναι. Λεωφόρος Λαυρίου 99. Γιατί να πας αλλού όταν σε περιμένουν πάνω από 4.000 ρούχα, συλλογές καλοκαιρινές για άντρες και γυναίκες σε νούμερα από small έως και 7 extra large. Τα έχετε δει. Μιλάμε για επώνυμα ρούχα. Ρούχα για σένα αλλά και για την εταιρεία σου, ε. www.top10fashion.gr. Μπες και δες.

Σάκη! Σάκη, πετάνε τα αεροπλάνα. Βάλε με μέσα σε μια βαλίτσα, ρε Σάκη. Να βρεθώ στην Κουανταλαχάρα κάπου. Ακούσα τώρα που μιλάω για αεροπλάνα. Ένα απρόσμενο και φθηνό αντικείμενο φαίνεται, λέει, πως είναι το απόλυτο travel hack για τα ταξίδια με αεροπλάνο, ειδικά για τις πολύ ωραίες και υπερατλαντικές πτήσεις. Θα μας τα πει και ο Σάκης εκεί που είναι στα αεροδρόμια. Σύμφωνα με εργαζόμενους σε αεροπορικές εταιρείες αλλά και ειδικούς, το μπαλάκι του τένις. Θέλεις να σου μάθω τένις. Θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθε χειραποσκευή, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια. Το μπαλάκι του τένις. Διαβάζω στη LIFO πάντα, LIFO.gr. Η Artemis by Buero συνοδός μίλησε στο Action 24 παρουσιάζοντας τα ωφέλη του να έχεις μαζί σου ένα μπαλάκι τένις. Θέλεις όσο πετάς με αεροπλάνο. Λέει λοιπόν ότι στις πολύ ωραίες πτήσεις πάρα πολλοί επιβάτες παίρνουν πλέον μαζί ένα μπαλάκι του τένις και το χρησιμοποιούν για να καταπολεμήσουν τη δυσφορία, το στρες και τους σωματικούς πόνους. Το μπαλάκι του τένις, θέλεις να σου μάθω τένις. Με το να τοποθετείς στο σημείο που νιώθεις ενόχληση και κάνοντας αργές και σταθερές κυκλικές κινήσεις σαν το μασάζα, σε βοηθάει στο να απαλλαγείς από πόνους στην πλάτη, αυχένα, πατούσες, έχουμε πατουσάκιδες εδώ, και πόδια. Συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και είναι ιδανικό, λένε οι αεροσυνοδές και οι αεροσυνοδοί. Οι ειδικοί λένε βέβαια ότι είναι καλό, επειδή μου κατά τη διάρκεια της πτήσης, ειδικά στις μεγάλες πτήσεις, καλό είναι να σηκώνεσαι, έτσι ώστε να περπατάς λίγο στο διάδρομο, να κάνεις ελαφρές διατάσεις, ώστε να μειώνεται η επιβάρυνση του σώματος. Μια μπάλα του τένις μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένα σύντομο μασάζ, λέει ο ποιος? Ο Γκιόζ, ναι. Ένα σύντομο μασάζ με μία μπάλα του τένις, θέλεις. Δύσκολα θα προκαλέσει περισσότερη προσοχή από άλλες συνήθειες. Α, ότι είναι πολύ διακριτικό. Μην κάτσεις πάνω στο μπαλάκι, βέβαια, γιατί μετά. Γιατί μετά. It's never gonna be the same again. Πάλι ασθενής βροχή, λέει, σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Πότε θα κάνω απεντόμωση πολυκατοικίας? Τι τραβάω μπαλαβούτης. Πάμε Σαμίρα.

Ωραία η Σαμίρα. Α, ωραία η Σαμίρα. Α, ωραία η Σαμίρα. Βάλε μου 2 κιλά. Αμόρε, το χέρο. This is the dream. Εντάξει, πώς πάει τον καπακούπα στο γραφείο, στο αυτοκίνητο? Το αντέχουμε να συνεχίσω? Όσο με βομβαρδίζετε με μηνύματα, εγώ θα συνεχίσω έτσι γκρουβικά. Όπως το παλιό καλό καιρό, Τάκη Σωτήρης ζωντανά στον Φρίσο 98,1. Γεια σου Δέσποινα. Πόπο παιδιά, η Δέσποινα μου στέλνει φωτογραφίες από την παραλία. Θα ανεβάσω story να δείτε πώς μ' ακούει. Να μας εξηγήσει ο Σάκης, λέει. Είναι εκπαιδευτικό αυτό με το μπαλάκι. Σάκη, πάρε θέση. Μου θύμισε το Σιζαλόγον Ορλάντο. Έχουμε πολύ καιρό να το παίξουμε αυτό, ε. Γεια σου Αναστάση. Αναστάση μας. Ο πιο τυχερός από όλους ο Αναστάση. Μας σηκώνεται, ακούει λίγο την εκπομπή και μετά πάει για μπανάκι. Τον ζηλεύω. Εν τω μεταξύ ο φίλος Αναστάσης βρίσκεται στην Κόρινθο, εκεί που κάνει βόλτες ο Καρχαρίας. Και όλοι εκεί στην Κόρινθο παίζουν το παιχνίδι «Πού θα κάνει μπάνιο ο Καρχαρίας σήμερα, ο ΑΕΟ?». Φοράνε τσίγκινα μαγιό, μην τους φάει το λοιπού. Τους τσιμπήσει το... αυτό. Το χέρι. Εντάξει, δεν είναι κανένας τεράστιος Καρχαρίας, αλλά όσο και να είναι, εκεί που κάνεις ωραίο το μπανάκι σου και... να βλέπεις ένα πτερίγιο ρε παιδί μου εκεί, δεν αισθάνεσαι και καλά. Πού είναι ο Καρχαρίας σήμερα? Μπορεί να μας ενημερώσει κάποιος εκεί από, από τον Κορινθιακό. Από τον Κορινθιακό θέλω τέτοια νέα μόνο. Καρχαρίες, χαρές, μπανάκια, φωτογραφίες. Τίποτα άλλο. Όχι δονήσεις από εκεί. Δονήσεις από αλλού. Δονήσεις από εκεί όχι. Αυτός είναι ο DJ Bobo, παιδιά, ο οποίος σκίζει, κάνει συναυλίες στη Βόρεια Ευρώπη και γίνεται της τρελής. Πραγματικά, ψάξτε λίγο στο ίντερνετ, γράψτε DJ Bobo κολλητά και δείτε. Θα τρελαθεί τα αλήθεια. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι με αυτόν τον άνθρωπο, αλήθεια. 90's are back, σαν τη Μαντονάρα. Θεά, υπέροχη, εκπληκτική. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Γεια σου, Έφη. Σήκω να κάνουμε γυμναστική, Έφη. Γυμναστική εννοώ να φάμε τίποτα, κατάλαβες. Να πιούμε κανένα χυμούι. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Χρήστο, γεια σου Θέμη, Θέμη χορεύεις. Θέμης κάνει πρωινές δουλειές και χορεύει ταυτόχρονα. Και δεν έχεις πάει και το πρώτο ακόμα μπάνιο, Θέμη, περιμένουμε πώς και πώς.

Freedom. Κι άλλος Αναστάσης, αυτή τη φορά από την Ελβετία. Γεια σου Αναστάση από την Ελβετία. Τι γίνεται Αναστάση στην Ελβετία? Εμείς εδώ έχουμε 30 βαθμούς και είμαστε με το βρακί, εσύ? Καλησπέρα Ντάκη μου, λέει, από Ελβετία. Εδώ είναι σχεδόν χειμώνας. Σήμερα 10 βαθμούς είχαμε το πρωί. Τώρα πήγε 14. Κάντε μια βουτιά και για μας. Κάντε μια βουτιά για τον Αναστάση μας που μας ακούει ιντερνετικά μέσα από το free981.fm. Μπορείτε να μπείτε στο site μας free981.fm και να μου στείλετε και μήνυμα. Τα βλέπω στο στούντιο, τα διαβάζω όλα.

πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Με νούμερα από small έως και 7 extra large. Τι κι αν έφεγες λίγο παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Ο Φορλίδα θα σε φροντίσει.

0: Freedom. Σήμερα θα παίξω δυνατά. Σας προειδοποιώ. Κρατήστε το κέφι ψηλά. Τα μηνύματά σας www.free981.fm. Υπάρχει ένα φακελάκι εκεί, πατήστε και στείλτε. Εναλλακτικά στείλτε μου Instagram. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου στο Insta. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Τα βλέπω τα μηνύματα. Γεια σου Γιάννη. Αφού είπες να υδρώνουμε, σου θυμίζω ένα τραγούδι από αρχές 90's. Ξέρω ποιο λες. Έρχεται.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Αυτός είναι ο Φρύσος 98,1 και εγώ είμαι ο Τάκης Φωτίου. Είμαστε μαζί τα μεσημέρια της Δευτέρας, Τετάρτης και της Παρασκευής. 12 με 2 το μεσημέρι. Την Παρασκευή είμαστε μαζί με τον Ντίμη Κοντορούση, όπως και το Κυριακή, όπως Κυριακή 6-8. Θέλω να ενημερώσω τα δυτικά προάστια ότι ο Τάκης και ο Ντίμης, ο Ντίμης και ο Τάκης θα σκάσουν το τελευταίο Σάββατο του μηνού, αυτού του μηνού, προς Καματερό μεριά, εκεί στα δυτικά προάστια. Έχουμε κάνει, παιδιά, στα δυτικά προάστια μία παρτάρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινότανε. Πριν ένα χρόνο, ναι, στο 50-50. Είναι το μεγαλύτερο καφέ κλαμπ στην πλατεία του Καματερού εκεί. Λοιπόν, και έχουμε μια ιδέα να μαζευτούμε το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου, εκεί γύρω στις 9 και κάτι, όχι πολύ αργά, και να πιούμε μπυρόνια και να παίξουμε τέτοιες μουσικές. Να παίξω μουσική, να παίξει και ο Ντίμης, να παίξω κι εγώ, και να λυσάξουμε έτσι ένα τριωράκι, τετραωράκι μαζί. Ψήνεστε. Να μου το πείτε αν ψήνεστε, μην κουβαληθούμε έτσι. Λοιπόν, οργανωθείτε παρέες και τα λοιπά και σας περιμένουμε για απογευματινή μπύρα, ρε παιδί μου, όχι ξενύχτη, καταλάβατε τι εννοώ. Αυτά θα γίνουν στα νότια προάστια. Μετά, 4 του Ιούλη, ετοιμαστείτε γιατί έχω γενέθλια και θα σας καλέσω στα γενέθλιά μου στη Γλυφάδα, στο αγαπημένο Groovy Moods, το αγαπημένο 80's 90's Steaky στις 4 του Ιούλη, το Σάββατο. Σας λέω δύο ημερομηνίες. Θέλω να σας δω και να χορέψουμε μαζί και να θυμηθούμε τα παλιά. Εγώ σας προειδοποίησα τα τελευταία Σάββατα του, το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου και το πρώτο του Ιούλη. Έλα,

Τα δύο θα σας δώσω σίγουρα. Λοιπόν, μου έστειλε ο Γιάννης μήνυμα. Γεια σου ρε Γιάννη. Γιάννης. Μου στέλνουν και στο Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Θυμίζω ότι μπορείτε να με ακολουθείτε και να κάνετε like στις φώτος. Για κάθε like που κάνετε στις φωτογραφίες μου, χάνετε ένα κιλό. Αλήθεια, δοκιμάστε. Μπείτε στο Instagram μου, γράψτε Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Μπείτε, όχι, μπείτε, μην τρέπεστε. Μπείτε. Και πατήστε like στη φώτο. Αυτόματα, δεν το πιστεύω κυρίες και κύριοι, χάνετε ένα κιλό για κάθε like. Δείτε πόσες φωτογραφίες έχω, κάντε σε όλες like και αυτό ήτανε. Λοιπόν. Σε ποιο ουράνιο και τόξο θα γίνουν αυτές οι παρτάρες? Καταρχήν, το πρώτο, σας έδωσα όλες τις λεπτομέρειες, ναι, εντάξει. Να με ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί... Εντάξει, αυτά όλα τα πάρτι δεν είναι πάρτι του σταθμού. Τα επικοινωνούμε μέσα από το free, γιατί είναι χορηγός επικοινωνίας και στα δύο. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα δείτε στο Instagram μου, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Γι' αυτό σας τα δίνω και στο Facebook. Έτσι ώστε να μην χαθούμε και να έχουμε την ευκαιρία να πιούμε μπύρες μαζί, ρε παιδί μου. Καλοκαίρι είναι, ελάτε. Όχου, μην κλείνεστε σπίτι. Ελάτε να βγούμε λίγο έξω. Πω, η Δέσποινα μου στέλνει απίστευτο υλικό. Γεια σου, Γιάννη. Μου λέει ο Γιάννης, λοιπόν, μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: αφού είπες να υδρώνουμε σήμερα στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, να θυμίσω ένα τραγούδι από αρχές 90s που όταν το βάζαμε στα πάρτι απλά στίβαμε μπλούζες. Westbam! Αυτό λέει. Celebration Generation. Το θυμάστε? Πόσες μπλούζες είχατε στύψει? Και σήμερα θέλω να σας δω να στίβετε.

Generation, όπως εσείς μου το ζητήσατε. Τα δικά μας μεσημέρια στον Free 98,1. Σήμερα θα χτυπηθούμε. Σήμερα θέλω να στύψουμε τη φανέλα, να υδρώσουμε, να πάμε παραλία. Έστω και αν είμαστε στο γραφείο, δεν έχει σημασία. Αν πίζουμε στο αυτοκίνητο, αν είμαστε πάνω από κατσαρόλες και μαγειρεύουμε αυτή τη στιγμή. Τυχερία όσοι μας ακούτε από την παραλία. Γεια σου, βρε Δέσποινα. Φιλιά στην Πρέβεζα. Παιδιά, θέλω να μπείτε στο Instagram μου, σας παρακαλώ. Τάκης κάτω Παύλο Φωτίου. Ανέβασα story. Να δείτε από πού μας ακούει η Δέσποινα, δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Είναι ο λόγος που κάνω εκπομπές τον Ιούνιο. Αυτό το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι πνίγει από τη χαρά μου. Έλα, Chris.

0: To Unlimited, πριν από λίγο U96 Love Religion, Andy Loop in my mind.
1: No limits in loud, cause this much crowd. Microphone check as I choose my route. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία στην Γερμανία, παιδιά, νομίζω τέλη Σεπτέμβρη. Όπου ό,τι σας έχω παίξει, όλα τα 90s, όλα τα μεγάλα συγκροτήματα θα μαζευτούν σε μια υπέροχη συναυλία, μια υπέροχη βραδιά. Ένα τεράστιο 90s Euro Festival. Θα μάθω περισσότερες λεπτομέρειες και θα σας πω, γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ευρώπη. Μιλάμε για όλους και όλα τα συγκροτήματα. Μία παρά 10 στον Free, Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα καλά λόγια. Ξέρω ότι σας τρελαίνω σήμερα. Έτσι είμαστε. We love the 90s. Τι να κάνουμε. Με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά ερωτευτήκαμε, με αυτά χορέψαμε, με αυτά στύψαμε μπλούζες, με αυτά λιώσαμε τα ολσταράκια μας. This is our life, our music, and this is our radio station. This is Free.

0: Swedish Technotronic, το ρολόι δείχνει μία. Και είναι η ώρα να κηρύξω το τέλος της εργάσιμης ημέρας και το κάνω τώρα. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης Τετάρτης.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Σκάνδαλο, σκάνδαλο, Δέσποινα, μου κάνεις παράπονα ότι δεν άκουσες μια αφιέρωση όταν έχω ανεβάσει ολάκερο story από την παραλία που ακούς, Master Boy, η οποία Δέσποινα τη ζήτησε να μου στείλει λεπτομέρειες για το μεγάλο πάρτι των 90's. Γεια σου, Δέσποινα, όλη την εκπομπή σου αφιερώνω, ρε. Λοιπόν, ακούστε. Θα γίνει, παιδιά, μια παρτάρα, δηλαδή μια παρτάρα στη Γερμανία. Δηλαδή, ειλικρινά, ναι, ειλικρινά, ακούστε, Safri Duo, Two Unlimited, Luna, Rednecks, Master Boy, Culture Beat, Nana, Daisy D, Technotronic, Captain Jack, Erotic, ATC, Marco, BBE, Zivago, The Hole, Red 5, Charlie, DJ Rod, Dune, θέλω... Θέλω. Βρείτε μου χορηγούς. Βρείτε μου αεροπλάνα. Κόσμος που μένει στη Γερμανία, εκεί δεν ακούει κανείς. Πλένω, καθαρίζω, φροντίζω σκάλες για να έρθω ένα τρίμερο εκεί να το χορέψω. Καλό τους πλούσιους φίλους μου.
6: Ναι, με ακούτε?
0: Καλό τους πλούσιους φίλους μου να με πάρουν μαζί τους ταξίδι τέλη Νοεμβρίου. Θεέ μου, τι θα πρωτοκάνω. Eurovision, Eurovision Asia, 90s, πάρτι σταθμού. Ένα super πάρτι που έρχεται, το οποίο θα κουφαθείτε. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα, έχω ορκιστεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πού. Για ένα μεγάλο απίστευτο πάρτι, ένα και πολύ δυνατό που θα γίνει στην Αθήνα. Δεν πάει το μυαλό σας. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία βασικά, να μην πεθάνουμε, έτσι να σας το πω πάρα πολύ απλά. Και όλα τα άλλα θα τα ζήσουμε μαζί. Επικοινωνία με το στούντιο πάρα πολύ εύκολη. Μπαίνετε www.free981, δηλαδή γράφετε free και μετά τα νούμερα 981 κολλητά. Το ξέρω ότι δεν το πιάνετε με την πρώτη, και εγώ 25,5 είμαι αργό. www.free981 κολλητά.fm, όχι com και gr, .fm. Και αυτό είναι το site του Free 981, δηλαδή .fm. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει ένα φακελάκι, το οποίο άμα το πατήσεις στέλνεις μήνυμα στο στούντιο και εγώ τα διαβάζω. Και μπορείτε να στείλετε μηνύματα όπου και αν είστε, στο αυτοκίνητο, από το κινητό σας, στη δουλειά, στο γραφείο, κρυφά, όλα τα διαβάζω. Την ώρα που... τα πάντα μπορώ να κάνω, τα πάντα, τα βλέπω όλα. Τα βλέπω όλα, να τους Καναστάσεις και ο Γιώργος, ο Μολφέ, Τάκος μας, η Μάγδα μας, η Γκρουβίτα μας, η Ντεμίνα μας, και στο Instagram. Ευχαριστώ που με έχετε βομβαρδίσει σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ενεργητική μέρα σήμερα, σας βλέπω. Ιδρώσαμε, το κουνήσαμε λίγο σήμερα το λοκαράκι μας. Έτσι πρέπει, παιδιά, εντάξει, όλη την ώρα. Δηλαδή, σήμερα η μουσική δεν υπάρχει. Μου γράφετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Άντια, ευχαριστώ όλους σας. Έχω πολλά κέφια, αλήθεια είναι σήμερα, πολλά. Είναι μέχρι να μου έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, μετά θα μου φύγουνε.

καπέλα. Όχι από αυτά που φοράμε στην παραλία, τα μεγάλα, τα ψάφινα, ή καπέλα. Gonna move it up, gonna move it up. Σήμερα είναι πολύ τζερόνιμο το πρόγραμμα, αλλά είχα πολύ καιρό να το κάνω. Το δικαιούμαι. Είναι η γνώμη μου, που λέει και η Άσπα. Τέλος, Αντρέα μου.

Move it up. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού όταν όλα μπορείς να τα βρεις στη Λεωφόρο Λαυρίου 99 με νούμερα από small έως και 7 extra large. Πάνω από 4.000 ρούχα να διαλέξεις, καλοκαιρινές συλλογές για άντρες και γυναίκες.

Τζίτζι D'Agostino. I'll fly with you, eh. Και καλύτερη μουσική κάτω από το ζεστό ήλιο. Υπομονή όλοι όσοι οδηγείτε. Όσοι δουλεύετε, διπλάσια υπομονή. Όσοι είστε στο σπίτι, κάτι κάνει το air condition. Όσοι το ανοίγουν, ναι, βέβαια. Γιατί εδώ σκάνει λογαριασμοί χωρίς να έχεις ανοίξει air condition 80 και 100 ευρώ. Φανταστείτε, γίνεται αλλού. Α, Θεέ μου. 16 μετά τη μία στον Free. Το δικό μας μουσικό ταξίδι σήμερα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ταξιδεύουμε στον κόσμο της Eurodance. Λίγο rave. Λίγο dream. Λίγο κρασί. Λίγο θάλασσα. Και ακροατές μας.

Το υπέροχο ταξίδι στη μουσική συνεχίζεται σας, Mysterious Time. Και έχω ακόμα να σας βάλω γεια σου Γιάννα. Γεια σου Μπρεσάκη. Γεια σου Δέσποινα Master Girl. Γεια σου Έφη. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Γιαννουλάτσι. Hey! Το Jim Freak μας.

TPK, Resurrection, Sans Mysterious Time, Gigi D'Agostino and Capella, Move It Up, τις 12 το μεσημέρι, σε τρέλα κέφια. Είναι μια ξεχωριστή Τετάρτη που την περνάμε μαζί.

0: πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Στη Λεωφόρο Λαφρίο 99, στην Παιανία, θα βρεις πάνω από 4.000 κωδικούς με υπέροχα καλοκαιρινά ρούχα για άντρες και γυναίκες, με νούμερα από small έως και 7 extra large. Λεωφόρος Λαφρίο 99. Δες όμως και στο ίντερνετ www.top10fashion.gr και έρχονται στο σπίτι σου, σε οποιαδήποτε μεριά της Ελλάδας κι αν είσαι, μέσα σε 48 ώρες. Έχεις τη δικιά σου εταιρεία, το δικό σου κατάστημα, μπορείς να φτιάξεις το δικό σου εταιρικό μπλουζάκι και ό,τι άλλο θες. Δες περισσότερα στο www.top10fashion.gr. Γιατί, να πας αλλού, ωραίο, γιατί.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
0: Υπουργείο Eurodance, προτείνω George Σόκαλης. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Χόρεψες δυνατά, σε απόλαυσα. Και Τάκης υπουργός. Εκεί να δείτε πόσα πάρτι θα κάναμε. Κάθε Σαββατοκύριακο θα είχαμε και ένα πάρτι σε διαφορετική μεριά της Αθήνας. Όπως κάναμε τότε στα Groovy χρόνια. Κάθε Σάββατο και σε άλλη περιοχή. Τι λύσα ήταν κι αυτή. Πόσο χορεύαμε, Θεέ μου. Μα πόσο. Terminal, Poem Without Words, μέχρι τις 2 παρέα. Όλα στον free.

είναι τα δικά μας καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια των 80s, 90s, zeros, αυτά που μεγαλώσαμε μαζί. Είναι αυτές οι μουσικές σφραγίδες, οι μουσικές αναμνήσεις που μας δένουν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αυτή η συχνότητα στους 98,1. Είναι αυτό το site, το free981.fm, που μας φέρνει ακόμα κοντά και μας δίνει τη δυνατότητα να ζούμε και να θυμόμαστε όλες αυτές τις μουσικές αναμνήσεις, όλους αυτούς τους τρόπους που μεγαλώσαμε μαζί, που τραγουδήσαμε μαζί, που ερωτευτήκαμε, που φάγαμε τις χιλόπιτες μαζί, που χορέψαμε, που ξενυχτήσαμε, που λιώσαμε τα παπούτσια μας, που στύψαμε τις μπλούζες μας από τον ιδρώτα, που χορεύαμε μέχρι το πρωί χωρίς όρια, που ερωτευόμασταν χωρίς όρια, που δεν μας κυνηγούσε κανένας, που ζούσαμε στο δικό μας όμορφο ξεχωριστό κόσμο, στα δικά μας όμορφα ξενύθια, που γυρνάγαμε και κοιμόμασταν με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, γιατί είχαμε βάλει τη μουσική τόσο πολύ μέσα στη ζωή μας, γιατί τίποτα άλλο δεν μας αποσπούσε την προσοχή, ούτε τα κινητά, ούτε το ίντερνετ, ούτε τίποτα. Ήταν μόνο το ραδιόφωνο, η μουσική, οι δίσκοι, τα βινίλια, τα CD, οι κασέτες και το ραδιόφωνο, το επικοινωνιακό, το ζωντανό, το ξεχωριστό. Από αυτές τις αναμνήσεις κρατάμε τα καλά, κρατάμε τις ομορφιές, κρατάμε αυτά που μας νιώσανε, αυτά που νιώθουμε ακόμα κάθε φορά που ακούμε μία νότα, που πεταγόμαστε σε ένα μαγαζί εκεί που αράζουμε ή πολύ απλά όταν το ραδιόφωνο παίζει το δικό μας τραγούδι που το ανοίγουμε λίγο πιο δυνατά. Γιατί γινόμαστε ένα με αυτό που έχουμε αγαπήσει, ένα με αυτό που έχουμε ζήσει. Και τότε η καρδιά μας χτυπάει ξανά, χτυπάει δυνατά, όπως χτύπαγε και τότε, ελεύθερα, αγνά, μουσικά και όσο πιο groovy γίνεται.

Νομίζω έχουμε ευχαριστηθεί πάρα πολύ μουσική σήμερα. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Έχω ακόμα να παίξω για εσάς. Σας θυμίζω το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου. Τάκης και Ντίμης, Ντίμης και Τάκης θα παίξουν μουσική στα δυτικά προάστια, εκεί προς Καματερό μεριά. Να πάμε και λίγο από εκεί πια, που πάει κέντρο, νότια. Πάμε λίγο δυτικά προάστια, να πιούμε τις μπύρες μας. Τελευταίο Σάββατο του μηνούς, κανονίστε τίποτα, απογευματάκι και 9 η ώρα, στην πλατεία του Καματερού. Και στις 4 του Ιούλη κάνουμε φινάλε μαζί ραδιοφωνικό με τα ωραία μας γενέθλια στο αγαπημένο μας στέκι. Στο Groovy Moods στη Γλυφάδα. 4 Ιουλίου, παιδιά, Σάββατο, γενέθλια, τούρτες, καπελαδούρες, κοκτέιλς. Έχουμε χρόνο για όλα αυτά, απλά σας τα λέω. Έρχονται

The Free στο 98,1. Η επικοινωνία με το στούντιο είναι πανεύκολη. Την κάνετε μέσα από το site του σταθμού www.free981.fm. Μπορείτε να κατεβάσετε και το application του Free, όπως έχετε Android κινητά. Την αγάπη μας και σε όλους όσους μας ακούν εκτός Ελλάδας, μέσα από τις διάφορες ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Μωράντι, love me. Τι κομματάρες είναι αυτές. Και τι δεν έχω παίξει σήμερα, δηλαδή ειλικρινά.

0: Spaceman, 10 πριν τις 2. Alright, όλα τα έχουμε παίξει σήμερα. Ειλικρινά δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Οι βόλτες που έχουμε κάνει σήμερα στον κόσμο της μουσικής είναι μοναδικές, αλήθεια. Πάντα στην παρέα μας και τις μουσικές όλες αυτές φέρνουν αυτό το δίωρο, το υπέροχο σε εσάς, το top10fashion.gr. Δεν έχει καμία σημασία τι νούμερο φοράς. Ό,τι και να φοράς, ο Φορλίδας θα βρει τον τρόπο να σου κάνει. Με νούμερα από small έως και 7 extra large θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για αυτό το καλοκαίρι, ώστε να δείχνεις κούκλος και κούκλες στην παραλία ή στη βραδινή σου έξοδο. www.top10fashion.gr. Έρχονται και στο σπίτι σου, σε οποιαδήποτε μεριά της Ελλάδας κι αν μας ακούς. Μην τρέπεσαι να επικοινωνήσεις, να πάρεις ένα τηλέφωνο, να ρωτήσεις. Μην τρέπεσαι να πας από εκεί, από το Top 10 Fashion στη Λεωφόρο Λαβρίου 99. Αφού πας που πας για μπάνιο εκεί, κάνε τη βόλτα σου στην Παιανία, Λεωφόρος Λαβρίου 99. Βρες το Top 10 Fashion. Μπες μέσα, βρες το Δημήτρη και πες: είπε ο Φωτίου να έρθουμε σε σένα. Άμα του το πείτε αυτό, ότι είστε ακροατές του Athens Free Radio και της εκπομπής, θα σας κάνει και έκπτωση. Είναι που είναι χαμηλές οι τιμές, θα τις κατεβάσει κι άλλο. Δεν τον νοιάζει. Είναι τρελός και αυτός σαν και εμάς. Τον έχουμε 2 χρόνια, συμφαδίζουμε μαζί παρέα. Λεωφόρος Λαβρίου 99, κάντε τη βόλτα σας για τα μαγιό σας, τα ωραία σας, τα υπέροχα μπλουζάκια, τα καλοκαιρινά, τα πουκάμισά σας, τις βερμούδες σας. Τι εννοείς έχεις πάρει κιλά, όλοι έχουμε πάρει όχου δηλαδή. Μεγαλώνουμε και παίρνουμε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Από small έως και 7 extra large έχει τα πάντα, να φαίνεσαι ωραίος, όμορφος, ξεχωριστός, ακόμα και ιδέα να μην έχεις από μόδα, δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Όλα στο Φορλίδα. top10fashion.gr είναι ο χορηγός μας, η επικοινωνία μας, είναι ο συνεργάτης μας, είναι ο φίλος μας και είναι και ο δικός σας φίλος, γιατί μπορείτε να πάτε έτσι όπως είστε ντυμένοι μια χαρά και να πείτε: φτιάξε με ρε παιδί μου, θέλω να έχω 2-3 εμφανίσεις το καλοκαίρι, να βγω το βράδυ ή να κυκλοφορώ στην παραλία στα beach bar. Έχω πάρει τα κιλάκια μου ή δεν έχω τι να φορέσω, τα βαρέθηκα όλα. Να πας εκεί να τα δοκιμάσεις. Με υπομονή έχεις πάνω από 4.000 επιλογές. Σημαντικό, μιλάμε για επώνυμα ρούχα. Δεν μιλάμε για κινέζιες, δεν χρειάζεται να καταλαβαινόμαστε. Επώνυμα, δείτε τα. Μπείτε www.top10fashion.gr και τηλέφωνο να πάρεις και μήνυμα να στείλεις και να ρωτήσεις ό,τι θες. 48 ώρες το πολύ έρχονται στην πόρτα σου, σε οποιαδήποτε μεριά της Ελλάδας και αν μας ακούς. Στηρίζουμε Top 10 Fashion γιατί στηρίζει την εκπομπή. www.top10fashion.gr και για το κατάστημά σου και για το μαγαζί σου. Αν θες να φτιάξεις τα εταιρικά ωραία σου μπλουζάκια, είναι πάντα έτοιμος για σένα. Γιατί να πας αλλού, ρε?
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Λοιπόν, top10fashion.gr. Μπες τώρα και χάζευσε. Έτσι όπως είσαι στο γραφείο, στο σπίτι, από το αυτοκίνητο, από παντού, από παντού. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Το ευχαριστήθηκα, ειλικρινά σας το λέω, όσο τίποτα. Και την ενέργειά σας έπιασα και την αγάπη σας για τη μουσική που παίξαμε και το λόγο που θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί. Αν σας άρεσε όλη η φάση, ακολουθήστε μας στο Instagram. Free Radio 981 είναι το Instagram μας. Athens Free Radio στο Facebook. Βρείτε μας, ανακαλύψτε μας. Πείτε το και στους φίλους σας. Ελάτε να γίνουμε ένα και να χορεύουμε μαζί ασταμάτητα 24 ώρες 24 ώρες με τις μουσικάρες μας. Θέλετε να μιλήσουμε και προσωπικά? Θέλετε να μου πείτε κάτι? Θέλετε να πείτε μια κουβέντα? Τι ωραίος, τι ψηλός, τι κούκλος που είσαι. Ακολούθησέ με στο Instagram Τάκης κάτω παύλα Φωτίου και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Έτσι για να κρατάμε επαφή, γιατί εγώ πάντα επικοινωνώ. Με ξέρετε, από τα 17 μου δεν κάνω άλλη δουλειά. Αυτό μου αρέσει να κάνω, αυτό τρελαίνομαι, αυτό μοιράζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ραντεβού την Παρασκευή με Ντίμη μαζί. Ντίμη σε μισή Τάκης Φωτίου όπως παλιά. Τα γκρούβε ωραία χρόνια. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία την Παρασκευή 12 το μεσημέρι το ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας. Και ένα μυστικό. Πρακτικό. Ξεκινήστε να πίνετε ηλεκτρολίτες, παιδιά. Και μιλάω και για εμάς τα αγόρια και τα κορίτσια, τα πάνω από 30-40. Είτε γυμνάζεσαι, είτε απλά είσαι στο σπίτι σου και βαριέσαι. Ποιες ηλεκτρολίτες? Είναι φτηνοί, δεν θα πω μάρκες. Θα νιώσεις τόσο καλά και θα με θυμηθείς και θα μου στείλεις μήνυμα και θα μου πεις ρε Τάκη, έφυγε και ο πονοκέφαλος, έφυγε και αυτή η αηδία που ένιωθα, η ανία μέσα στο σπίτι να μην θέλω να κάνω τίποτα. Παιδιά, ηλεκτρολίτες. Μου το είπε ο γιατρός μου, θα σας το πει και ο δικός σας. Χτυπήστε τους, αλίπητα είναι φτηνή στα φαρμακεία, βρείτε τους παντού. Βάλτε τους κάθε μέρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά αλήθεια το χρειαζόμαστε. Να είστε καλά. Και έχω γίνει, μόνο ο Φικιώρης ο συγχωρεμένος δεν έχω πει σήμερα. Γεια σας, φίλες μου, φίλοι μου.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα, Back to the Future της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8.
1: Here, feel, enjoy.

Αυτό είναι ο Boy George και η παρέα του από το 1983. 31 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο Πέμπτη, πανομοιότυπος ο καιρός με σήμερα, με ελάχιστες, σε μέγιστες θερμοκρασίες και βέβαια στη ζέστη, το καταλαβαίνετε. Free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, σχεδόν όσο όλο το κομμάτι είναι ευχάριστη, μόνο η κάθοδος. Από το Ρέντι και κάτω θα συναντήσετε βέβαια προβλήματα. Παραλιακά, από το Καλαμάκι, πάτε και έρχεστε Πειραιά για πλάκα. Λεωφόρος Αθηνών εξαιρετική, άνοδος Μεσογείων πάρα πολύ καλή, Πατησίων σχεδόν καλή, Ηρακλείου εξαιρετική. ΒΕΗΚΟΥ μόνο το ρεύμα προς Μαρούση θα σας ικανοποιήσει. Αυτό είναι εμπιστευτικό για τον Άσο.

Βρετανία θα πάμε τώρα και θα συναντήσουμε τον 52χρονο Paul Edwards στο Chester. Είχε αγοράσει ένα περιοδικό γονεϊκότητας στο μακρινό 2007. Εκείνη την περίοδο η κόρη του ήταν μόλις 18 μηνών και η σύζυγός του έγκυος για το γιο τους, ο οποίος θα ερχόταν στη ζωή 3 μήνες αργότερα. Και όπως συμβαίνει με πολλούς νέους γονείς, ο Edwards αναζητούσε συμβουλές και προσφορές για την ανατροφή των παιδιών του. Το δέμα, ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στην ώρα του, παραδόθηκε τελικά πριν από 5 ημέρες. 5 Ιουνίου του 2026. Το είχε παραγγείλει το 2007, έτσι. Εν τω μεταξύ, το εντυπωσιακό στοιχείο είναι το συνοδευτικό σημείωμα της εταιρείας Courier, έλεγε συγγνώμη για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, το αντιμετώπισε με χιούμορ ο τύπος. Εν τω μεταξύ, το είπε στην εταιρεία και μάλιστα η εταιρεία, ξέρετε, είπε το γνωστό, τη γνωστή κασέτα έβαλε. Πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους στα κέντρα διαλογής και τα λοιπά και τα λοιπά για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Το η κασέτα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον φίλο μου τον Γιώργο Γεωργίου, τον Γιώργο Μολφέτα, τον Νικόλα, τον φίλο μου τον Μιχάλη και τη φίλη μου την Ρένα.

0: Βρισκόμαστε στο 1986, Hearts on Fire. Να ξέρετε ότι τα πίσω καθίσματα των ταξί κρύβουν συχνά μικρές ιστορίες καθημερινότητας. Μέσα στη βιασύνη και τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης δεν είναι λίγοι επιβάτες που αφήνουν πίσω τους προσωπικά αντικείμενα, τα μερικά από τα οποία ξεπερνούν κάθε φαντασία. Βεβαίως στην πρώτη θέση, να ξέρετε, σύμφωνα με την έρευνα που έγινε, είναι τα κινητά τηλέφωνα για τους ξεχασιάριδες επιβάτες. Έχουμε επίσης, αυτή η έρευνα όμως μιλάει και για, τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Ελλάδα. Για τη Νέα Υόρκη, ας πούμε, αναδείχθηκε η πόλη με τα περισσότερα ξεχασμένα αντικείμενα. Όχι ότι η Αθήνα πάει πίσω. Πρόσφατες καταγραφές για την Αθήνα αποτυπώνουν και τις τάσεις της εποχής. Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα των ελληνικών ταξί περιλαμβάνονται συλλεκτικές φιγούρες λαμπούμπου, παπούτσια κρόξ, συμπληρώματα διατροφής, σκόνες πρωτεΐνης και τέτοια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αντικείμενα που σχετίζονται με την οδοντιατρική. Έλληνες οδηγοί ταξί εντόπισαν από ακριβές πορσελάνες έως πλήρεις τεχνητές οδοντοστοιχίες. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, έχουν εντοπίσει επίσης ηλεκτρονικά βραχιολάκια επιτήρησης, επαγγελματικούς κόφτες αλαντικών, μέχρι εμφυτεύματα λεκάνης και βεβαίως και ζωντανά ψάρια.
1: Εδώ το πουλάκι,
2: Αμέτσι όπως πάμε θα το δεις και το πουλάκι.

0: Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα

34 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Μανώλη. Καλησπέρα, μεσοβδόμα δημογράφη, Τετάρτη σήμερα. Νικάμε αδέρφια σιγά σιγά. Καλωσορίζω την φίλη μου την Σόφη, τον Νικόλα βεβαίως από Χολαργό, τον Αντρέα, τη Μαρία και βεβαίως όλους εσάς που είστε κοντά μας. Free981.fm, διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Και κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Okay. Classic Hits Radio. Free 98.1.

παράξενο και να σας ακούγεται η μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων, παρακαλώ. Βρίσκεται σε ένα ελληνικό νησί, για την ακρίβεια στην Κέρκυρα. Μιλάμε για την πλατεία Σπανιάδα, με εμβαδόν 84.000 τετραγωνικά μέτρα. Κατατάσσεται στην 27η θέση της λίστας με τις μεγαλύτερες πλατείες του κόσμου. Η συγκεκριμένη πλατεία στην Κέρκυρα, εκτός το ότι είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια, είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, μετά την πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Το καταλάβατε? Εμπιστευτικό είναι και αυτό.

έχετε σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψετε όλο τον κόσμο και να ξοδεύετε μόλις 10 ευρώ την ημέρα? Το κάνει ήδη εδώ και 500 ημέρες ο Αρμάντο Κωνσταντίνο. Ήταν μια σκέψη που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτός ο νεαρός Ιταλός ποδηλάτης έχει συμπληρώσει ήδη 500 ημέρες ταξιδεύοντας αδιάκοπα με ποδήλατο σε τρεις ηπείρους. Έχει διανύσει περίπου τη μισή διαδρομή του ταξιδιού, που εκτιμά ότι θα διαρκέσει σχεδόν 500 χρόνια. Η ζωή είναι σύντομη, μας λέει, εξηγώντας ότι η περίοδος των περιορισμών λόγω της πανδημίας τότε, αλλά και ένας σοβαρός τραυματισμός που είχε στον αστράγαλο, τον κράτησε για μήνες μακριά από κάθε δραστηριότητα και τον έκανε να δει διαφορετικά την αξία του χρόνου. Όπως αναφέρει, εκείνη η εμπειρία τον βοήθησε να καταλάβει πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη και πόσο σημαντικό είναι να κυνηγά κανείς όσα πραγματικά επιθυμεί. Να σας πω ότι στη διάρκεια της διαδρομής του έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ακραίες καιρικές συνθήκες, από τους μείον 38 στη Μογγολία, και ετοιμάζεται να πάει τώρα Αυστραλία, όπου θα συναντήσει σε λίγους μήνες 50 βαθμούς Κελσίου εκεί. Προς το παρόν έχουν αυτή χειμώνα. Αυτά να ξέρετε. Τους βλέπει όλους, και μαύρους και άσπρους και κίτρινους και κόκκινους. Ναι,

είναι απίστευτο βίντεο κλιπ, το Black or White. Όσοι δεν το έχετε δει, καλά να το κάνετε κάποια στιγμή. 1991, Michael Jackson. Καλωσορίζω Δημήτρη. Καλωσορίζω συνονόματο Παναγιώτη. Καλωσορίζω Χρήστο. Μαρία, Γιάννη. Και Ελένη βεβαίως. Έχω ότι έχω, Mike Oldfield έχω τώρα στο Shadow on the Wall. Μας έρχεται απευθείας από το 1983.

Η λατρεμένη μου Μπελίντα στο Live Lighton του 89. Ένα μόλις μας μένει μέχρι να πάμε στο break των 7 και θα ήθελα να γίνει κάπως έτσι.

0: 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

3 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο Free 91 από την Αθήνα. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Γιώργο από το Περιστέρι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Κουμπάκι χρονομηχανής, φίλες και φίλοι. Πάμε στις 10 Ιουνίου 1980. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του Bob Marley με τίτλο Uprising. Βεβαίως εκεί πέρα υπάρχει το Could You Be Loved. Συγκεκριμένα το τελευταίο αυτό άλμπουμ

Ύμνος για κάθε καλοκαίρι, όχι μόνο για το φετινό. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. Καλωσορίζω σε αυτό το σημείο τον συνονόματό μου, τον Πάνο Αρδιαβηχθής. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 10 Ιουνίου 2004, σχετικά πρόσφατα. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, επίτα από χρόνια ασθένεια στο σηκώτη, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα. Μιλάμε για τον Ray Charles. Είναι γνωστός ως The Genius of Soul. Στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών βρίσκεται στην θέση νούμερο 10, ενώ σε ψηφοφορία του ίδιου περιοδικού για τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών αναδείχθηκε δεύτερος, με πρώτη την Aretha Franklin και τρίτο τον Elvis Presley. Βεβαίως έχει κερδίσει το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και βεβαίως το όνομά του έχει γραφτεί

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 10 Ιουνίου 1990 αυτή τη φορά. Όταν πάμε εκεί και κοιτάξουμε τι γίνεται στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard 100, θα δούμε στην πρώτη θέση τον Wilson Phillips με το single Hold On. Να σας πω ότι έφτασε εκτός από το νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 2 στην Αυστραλία, νούμερο 6 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

κρατάμε στα χέρια μας το άλμπουμ των Talking Heads με τίτλο Little Creatures, το οποίο κυκλοφόρησε 41 χρόνια πριν. Το ρολόι το... το ημερολόγιο βέβαια έγραφε 10 Ιουνίου 1985.

πάρα πολύ καλά. Μεταφερόμαστε τώρα στις 10 Ιουνίου 1985. New entry στα βρετανικά charts είναι ο Simply Red με το Money is too tight. Σε άλλη version είναι Too Tight to Mention. Έφτασε νούμερο 13 στο Ηνωμένο Βασίλειο τελικά, νούμερο 28 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο είναι διασκευή. Η αυθεντική εκτέλεση ανήκει στους Valentine Brothers.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 10 Ιουνίου 1986. Σαν σήμερα οι Guam κυκλοφορούν το single Age of Heaven. Να σας πω ότι είναι μέσα από το album The Final. Επίσης τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς και γίνει και μια συναυλία, ο τελικός, The Final λεγόταν, γιατί οι Guam τελειώναν την καριέρα τους. Ο George Michael ήθελε να στραφεί σε μια πιο ενήλικη αγορά. 75.000 κόσμο είχε το Wembley εκείνη τη ημέρα. Μάλιστα ο George Michael είχε πει ότι η στίχη του τραγουδίου ήταν σκόπιμα και απροκάλυπτα σεξουαλική, επειδή πίστευε ότι κανείς δεν άκουγε τους στίχους των Guam. Έφτασε νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας στο Σαν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 10 Ιουνίου 1975, γιατί σαν σήμερα οι Eagles κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο One of These Nights. Το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει κερδίσει βραβείο Grammy και το ομότιτλο τραγούδι είναι το δεύτερο νούμερο 1 για το συγκρότημα στο Billboard 100, αμέσως μετά το Hotel California.

0: στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

38 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, Back to the Future, αυτό της Τετάρτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει. Καλωσορίζω τον Κώστα, πολύ φίλος μου ο Κώστας να ξέρετε. Καλωσορίζω επίσης τη Μαρία, αυτό είναι εμπιστευτικό για τη φίλη μου τη Μαρία. Είναι ο Κώστας χαριτοδιπλωμένος, από Κώστα σε Κώστα το πάμε σήμερα. Το φίλο μου το Δημήτρη από το Χαλάνδρη να μην ξεχάσω, αρτιαφιχθείς.

διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστοτόπο μας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο, το συννεφάκι που συνηθίζουμε να λέμε. Τι ακούμε? Classic Hits Radio. Free 98.1.

πάρα πολύ καλά. 1984 είναι και αυτό. Αυτή είναι η Μαριάννα Ευστρατείου. Αυτό είναι το Talk About Love. Σας θυμίζω, σε λιγάκι, σε περίπου 15 λεπτά θα έρθει στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Σταύρο Μυστεκνιώτη μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αυτός με τη σειρά του στον Αλέξανδρο Κοντόπουλο μέχρι ο Θεός να βάλει το χέρι του. Classic Hits Radio 98.1.

Το συγκεκριμένο βέβαια δεν είναι από την αγαπημένη σας χρονιά. Είναι ένα χρόνο πίσω, από το 1983. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μόλις δύο τραγούδια για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα. Θα φτάσουμε τώρα 10 χρόνια αργότερα, στο 1993. Και θα πάμε σε ένα συγκρότημα πραγματικά καταπληκτικό. Όποιο τραγούδι τους και να ακούς εκείνη την ώρα, νομίζεις ότι είναι το καλύτερο. Αν στο καπάκι ακούσεις ένα άλλο, αναθεωρείς και νομίζεις ότι το επόμενο είναι το καλύτερο. Αυτό είναι μια ατέρμονη διαδικασία που συμβαίνει για πάντα.

Pet Shop Boys Go West, Αττική, καλή μας επιτυχία σήμερα. Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνατε παρέα σήμερα. Εμείς θα ανανεώνουμε για αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Όπως σας είπα σε λιγάκι, έρχεται στην παρέα μας ο Πάνος Βόλης. Μέχρι αύριο που θα συναντηθούμε ξανά, να κοιτάτε πολύ με τρόπο και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την παρέα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μια Τετάρτη εδώ στον Freezer 98.1. Ο Παναγιώτης Βόλης θα είναι μαζί σας μέχρι το να δείξει 10, παίζοντας τα καλύτερα των 90's. Στον απόϊχο του μεγάλου πάρτι του Σαββάτου, στο Dirty Blunt, του τελευταίου πάρτι του Free πριν το καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι έχουμε άλλα έτοιμα. Μην αγχώνεστε. Παρέτσα λοιπόν, θα παίξουμε μέχρι και τις 10 τα καλύτερα των 90's. Σήμερα θα κινηθούμε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, ειδικά για την πρώτη ώρα, το πρώτο ημίωρο μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Είναι και λίγο η ζέστη, ξέρετε πως πάει αυτό το πράγμα. Πάμε για σηματάκι και ερχόμαστε πίσω σε ελάχιστο. The 90's Express.

Αρχιδέμος Σταύρος, είμαι ο Παναγιώτης Βόλης, είναι το Ninja Express. Ο Σταύρος συνήθως ξεκινάει κάπως έτσι. Αλλά του πήραμε την φωτιά σήμερα. Athens Free Radio 98 και 1 για την Αθήνα. www.free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10 και επικοινωνούμε από τις γνωστές οδούς του Free. Είτε αυτό είναι το επίσημο site www.free981.fm, κουμπάκι πορτοκαλί κάτω δεξιά, ή τα γνωστά social του.

Εδώ είμαστε, είμαστε σε ρυθμό warm-up, σαν αυτό που έκανε ο Ντίμης στο πάρτι. Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον έτερο Γιώργο. Βεβαίως καλησπέρα στη Δέσποινα. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Γιάννη. Βεβαίως καλησπέρα και στον Σταύρο. Να βάλουμε κάτι να το αφιερώσουμε στον Πέτρακα, τώρα που ξέρουμε ότι το λατρεύει.

Είπαμε, είμαστε ρυθμός warm-up για το πρώτο ημίωρο τουλάχιστον. Και Ace of Base βάλαμε και New Kids on the Block βάλαμε και Enigma βάλαμε.

Και κάπως έτσι πάμε μέχρι το break, το πρώτο μας break, ακριβώς 8.30. Είπαμε, είμαστε σήμερα σε ρυθμούς warm-up λίγο, βέβαια δυναμώνουμε σιγά σιγά. Είδατε, ξεκινήσαμε τα 82-83 και έχουμε φτάσει 105. Λοιπόν, σύντομο break, δεν πάτε πουθενά, επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο. Και με τι επιστρέφουμε? Με Backstreet Boys. Δεν πρόλαβα να παίξω το πάρτι γαμό.

0: 98.1.
1: Are you serious?
2: The classic hit station.
1: Three, two, 98.1.
0: 80s and 90s.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο. Καλησπέρα και στην Εφη. Dance Express, Παναγιώτης Βολής. Καλησπέρα και στο Χριστόφορο. Ξεκινήσαμε Backstreet Boys. Είναι τώρα CNC Music Factory. Περίπου κάπως έτσι θα πάμε και μέχρι 9 νομίζω. Κάπως.

ακούσαμε και Dream, έχουμε να ακούσουμε πόσο καιρό Dream. Ακούσαμε και Robert Miles, ακούμε και Ροζάλα. Και τι να βάλω για τελευταίο.

σύντομο break. Ερχόμαστε για δεύτερη ώρα. Δεν πάτε πουθενά. Nantes Express, Παναγιώτης Βόλης, για άλλη μία Τετάρτη. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές του Athens Free Radio στους 98 και 1.

νέο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, νέες ιδέες. Your Dance Hours. Now on Free Radio. The 90s Express. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Στα Dex, ο Παναγιώτης.

In the Evening, ενώ λίγο πριν Liquid. Να πούμε καλησπέρα στο Σταύρο, θα τον απολαύσετε εκεί γύρω στις 10 μέχρι και τα μεσάνυχτα. Καλησπέρα στην Ευγενία, καλησπέρα και στην Νάντια.

Και κάπως έτσι ανοίγουμε σιγά σιγά την αποθήκη. Πλησιάζουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Θα έχει πολύ αποθήκη, έτσι, μην κάνετε παραπονάκια. Free 981 Nines Express, Παναγιώτης Βόλης. Μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Wow.

Και μόλις διέκρινα στο σαμποταρισμένο ρολόι που πάει 2 λεπτά πίσω επίτηδες, μάλλον μπροστά πάει. Και το πρώτο καλοκαιρινό κουνουπάκι. Αχα. Δεν πάτε πουθενά, ερχόμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο.

on Free Radio. The 90s Express. Στα Dex, ο Παναγιώτης Βόλης.

Τελευταίο ημίωρο, Nanny's Express, Παναγιώτης Βόλης εδώ στον Free. Είναι ημίωρο βουτυγμένο στην αποθήκη, είναι ημίωρο σε ψηλά, σε ψηλότερα μάλλον BPM. Είναι ημίωρο που ζητάει ένταση.

Η αλήθεια είναι ότι κάνω τρελή εξαίρεση που παίζω το hymn από Καμπαλέρο. Γιατί το συγκεκριμένο remix το συγχαίνουμε πραγματικά. Είμαι τον music instructor, παιδί. Αλλά τι να σας κάνω που σας αρέσει και από Καμπαλέρο. Τι να σας κάνω.

Λοιπόν, αυτό λογικά είναι το πρώτο τελευταίο. Λογικά. Γιατί το τελευταίο θα είναι αυτό που θα παίξει για τον Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος είναι ένα παιδί. Είναι το παιδί του Walter. Θυμάστε παλιά το Walter που διαφήμιζε κάτι μουσικές σύλλογες κλπ. Εντάξει, δεν θα βάλω Silver προφανώς. Αλλά θα βάλω Centauri που είναι παρόμοιο πράγμα για το τέλος. Λοιπόν, από τις 8 μέχρι και τώρα ο Παναγιώτης Βόλης ήταν πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές του Free στους 98 και 1 για την Αθήνα.

επίσης free981.fm για τον υπόλοιπο κόσμο. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, συντονιστείτε πάλι την ερχόμενη Τετάρτη και ακολουθήστε μας φυσικά και στο Mixcloud, που λογικά αύριο θα ανέβει και η σημερινή εκπομπή. Από μένα τίποτα άλλο. Ευχαριστώ όλους και όλες για την επικοινωνία και την παρέα. Ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης με Midlife Crisis, ενώ τα μεσάνυχτα Αλέξανδρος Κοντόπουλος. Μέχρι όσο πάει. Από μένα τίποτα άλλο. Καλή σας νύχτα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

6 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στο Athens Free Radio 98,1. Είμαι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης. Αυτό είναι το Midlife Crisis της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Και αυτό που ακούτε είναι η φωνή μου με φτιαγμένο δόντι αλλά μουδιασμένο στόμα. Άρτη αυθυχθείς από τον οδοντίατρο. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Midnight Oil. Αυτό ακριβώς, Blue Sky Mine. Και αυτός εδώ είναι ο Tom Petty, Running Down a Dream.

Επειδή με ρώτησε ο Γιώργος Γεωργίου, όχι, ο οδοντογιατρός χέρι άκρας υγείας, δεν έπαθε τίποτα ο άνθρωπος. Ειλικρινά, ακόμα είμαι στη φάση που το μισό μου στόμα δεν υπάρχει για το άλλο μισό, οπότε όπως καταλαβαίνετε και πάλι που με ακούτε, είναι λίγο θαύμα. Αυτή ήταν η Flock of Seagulls. Και αυτή εδώ θα είναι στην Αθήνα τη Δευτέρα. Και ας κάνω αυτό που λένε, αντιξηματικά εδώ τριγύρω, να πω λοιπόν καλησπέρα στο Γιάννη το Μουτσόπουλο που μας ακούει διαβάζοντας από τις Βρυξέλλες, στο Σταμάτη, το δικό μας το Σταμάτη, στο Γιώργο τον Γεωργίο όπως είπα πριν, στο Σάκη, στη Βίκη, στην Αρχοντούλα, στο Γιάννη. Νομίζω ότι ο Σωτήρης έχει κατέβει από το πατάρι, δεν με έχουν ενημερώσει ακόμα να σας πω την αλήθεια. Καλησπέρα στη Μαρία, στη Ματίνα, στην Άντια, στον Πάνο, στο Χρήστο, στο Γιώργο. Και στο Δημήτρη. Δημήτρη, είσαι η αιτία που θα ξαναβάλω το τραγούδι από την αρχή.

0: θέλαμε πολύ να ξαναδούμε Linkin Park εδώ στην Αθήνα, αλλά με Chester που δεν γίνεται, οπότε...
1: And we will see how godless a nation we have become.

Ο Maxim και η Skin Carmen Quizzy. Money making is a wonderful thing. Ναι, οκ. Okay. Κοίτα, εξαρτάται, γιατί παράδειγμα δεν θα ήθελα να ήμουν δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην τηλεόραση, γιατί αυτά που βλέπω είναι οτιδήποτε άσχετο με αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο. Εκτός κι αν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Και ουσιαστικά έχουμε γίνει αυτό που περιέγραφε στο τραγούδι που ακούμε ήδη τη δεκαετία του 80, ο Don Henley. Κιτρινίλα παντού. Dirty Laundry.

Κάνω πάντα αυτό το τραγικό λάθος το πρωί. Λίγο πριν φύγω από το σπίτι, ανοίγω τηλεόραση και βλέπω, ή τουλάχιστον προσπαθώ, την ώρα που ντύνομαι να δω τι υπάρχει εκείνη την ώρα σαν ενδιαφέρουσα είδηση. Λοιπόν, εκείνη την ώρα συνήθως ή θα υπάρχουν πολιτικοί που θα τσακώνονται για τους ίδιους πάντα λόγους, αποτέλεσμα μηδέν πάντα, ή θα υπάρχει η εφήχηψη δημοσιογράφος, πανελίστρια, πανελίστας, οι οποίοι πάρα πολύ απλά θα μας ενημερώσουν για το ποιος έχει σχέση με ποια ή ποιος έχει σχέση με ποιον ή ποια έχει σχέση με ποια. Πάντως, για πράγματα τα οποία ειλικρινά, όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση και κάτι που μας ενδιαφέρει όλους, ειδικά για το πρωί, βασικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε εδώ πέρα αντίστοιχο παράδειγμα. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Από το Human Touch 1992, αυτός εδώ είναι ο Bruce Springsteen, ο οποίος από ό,τι θυμάμαι, θα το ψάξω όμως για σιγουριά, είχε πει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε γράψει σε μία περιοδία του, ενώ ήταν στο ξενοδοχείο στο οποίο έμενε πριν από μία συναυλία και ήταν σε μία κατάσταση, ας το πούμε, πανικού, γιατί προσπαθούσε να βρει κάτι στην τηλεόραση αλλά δεν έβρισκε τίποτα να δει. 57 κανάλια και τίποτα να μπορέσω να δω. 57 channels and nothing on.

Τώρα θα μου πείτε τι ακριβώς κάνω και δεν το κλείνω το ρημάδι, το τηλεχειριστήριο, την τηλεόραση, τα κλείσω όλα τέλος πάντων. Είναι σαν το κλασικό ρητό και τραγούδι, ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, ό,τι ανοίγει κλείνει, ό,τι κλείνει ανοίγει. Το έχουν τραγουδήσει και οι Genesis, με προτρέπουν να σας πω την αλήθεια. Ακόμα παλιότερο, το 1980, αυτό εδώ είναι το Turn It On Again.

Επειδή τον Phil Collins τον αγαπάμε ιδιαίτερα σε αυτή εδώ την εκπομπή, βασικά εγώ, δεν υπάρχει κι άλλο σε αυτή εδώ την εκπομπή, μόνος μου είμαι, οπότε νομίζω ότι έχω το κάθε δικαίωμα να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι στο οποίο έχει βάλει το χεράκι του. Εδώ έχει βάλει και τα δύο γιατί παίζει και drums.

Η Μαμοφίλη Κόνης έχει βάλει το χεράκι του εδώ και τα δύο του χέρια τι παίζει και drums, έχει κάνει την παραγωγή σε αυτό το τραγούδι, αλλά το έχει γράψει άλλος. Αυτός που έχει γράψει αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε από τη Φρίντα, έχει γράψει και τα δύο επόμενα.

Το τραγούδι που ακούσαμε λοιπόν πριν από τη Φρίντα, αυτό που ακούσαμε ακριβώς μετά από τους Rainbow, το I Surrender, και αυτό εδώ που ακούμε τώρα ακόμα, το You Can Do Magic των America, έχουν ένα κοινό. Τα έχει γράψει όλα κάποιος ο οποίος στο συγκρότημα Argent ήταν τραγουδιστής και κιθαρίστας. Η μεγαλύτερη και μοναδική του επιτυχία στις αρχές δεκαετίας του 70 είναι αυτό που ακούμε τώρα. Μόνο που αυτό εδώ το τραγούδι δεν το έχει γράψει αυτός. Μιλάω φυσικά για τον Russ Ballard, τον οποίο θα τον ακούσουμε αμέσως μετά σε ένα δικό του solo τραγούδι.

μου το στείλει, γιατί πάρα πολύ απλά πριν είπα ότι το τραγούδι λέγεται Voices. Αυτός θεωρώ ότι έχει μια από τις καλύτερες φωνές που έχω ακούσει γενικά, σαν αντρική φωνή μιλάμε πάντα. Αν και εδώ που τα λέμε, άλλος έχει το παρατσούκλι. Αυτός που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Απλά να πω ένα πολύ γρήγορο ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ο Σιλ δεν το είχε γράψει 6 χρόνια πριν το κυκλοφορήσει. Και τώρα οι φήμες λένε ότι είτε ο ίδιος είτε ο συγκάτοικός του το έδωσε στον Τρέβορ Χόρν, ο οποίος το συμπεριέλαβε στο πρώτο του άλμπουμ, και τι στον ίδιο δεν άρεσε καθόλου. Ευτυχώς που η φωνή του, το πόσο καλή τουλάχιστον είναι, μάλλον δεν συμπίπτει με το γούστο του στη μουσική, δεν ξέρω. Για καλό δικό μας τουλάχιστον. Αυτή εδώ πάντως είναι η φωνή.

Αυτός εδώ ήταν ο Steve Perry μαζί με το συγκρότημα Journey. Το παρατσούκλι The Voice του το έχει δώσει αυτός εδώ ο κύριος. Μιλάω βέβαια για τον αρχηγό και τραγουδιστή, τον Bon Jovi, τον John Bon Jovi. Όχι, δεν θα πω αυτό που λέω συνήθως.

Μάλλον το έχει μοίρα μου, γιατί σήμερα έπεσε μπροστά μου μια είδηση για τον γιο του Τζον Bon Jovi, τον Jake, ο οποίος έχει παντρευτεί την ηθοποιό Millie Bobby Brown, τη γνωστή Nine, από τη γνωστή επίσης σειρά Stranger Things, πολλά γνωστά μέσα σε μια πρόταση. Τι να κάνουμε τώρα. Ασχοληθήκαν όλοι λοιπόν αυτοί σαν σχόλια κάτω από μια φωτογραφία που ανέβασε ο Jake Bon Jovi στο Instagram, γιατί η Millie Bobby Brown έχει γεννήσει, και σχολίαζαν για αυτό που είχε γράψει. Ψάξτε το να το βρείτε. Γενικά νομίζω ότι εναρμονίζεται κάπως με όλα αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση κάθε μέρα γενικότερα. Πού θα πάει? Ίσως πρέπει να γυρίσουμε χιλιετία πάλι για να αλλάξουμε. Δεν θα το προλάβουμε βέβαια εμείς, αλλά γενικά νομίζω ότι πάμε κατά αυτό.

Να πω καλησπέρα γιατί το έχω ξεχάσει στη Μαρίτα. Στο Γιώργο του Μορφέτα. Και στη Λίτσα. Και επειδή είπα για Λίτσα και επειδή ξέρω ότι ακούει συνέχεια Μετάλλικα την τελευταία εβδομάδα, μήνα, να μην το χαλάσω.

Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά το θεωρώ λίγο έως πολύ εμπνεσμένο το όνομα του συγκροτήματος που ακούσαμε. Λέγονται The The ή αυτοί. The Beaten Generation. Τότε έλεγα ότι λέει για μας. Νομίζω τελικά ότι κάθε γενιά θεωρεί τη δική της ότι είναι αυτή η προβληματική και ότι περνάει χειρότερα.

Θυμίζω ότι είχαμε το πάρτι το περασμένο Σάββατο, αλλά αυτό το Σάββατο που μας έρχεται υπάρχει μία παράσταση στο στούντιο του Κυψέλης. Δεν ξέρω ποιος θα αντέξει 3 ώρες τον Αλέξανδρο τον Πέτρακα με ένα μικρόφωνο. Και χωρίς το μικρόφωνο πάλι δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον αντέξει 3 ώρες, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Η παράσταση λέγεται Batman Begins και γράφεται με B-U-T-T, όχι B-A-T. Πέτρακα, είναι αυτός να κάνουμε.

Η παράσταση ξεκινάει στις 8 και όποιος θέλει να πάει θα πρέπει να βρει το προφίλ του Αλέξανδρου Πέτρακα στο Facebook και να ζητήσει, μάλλον να κλείσει θέση. Ή να στείλει email στο α.πέτρακας. Δεν έχει άλλη τελεία. Λοιπόν, α.πέτρακας@gmail.com. Το είπαμε και αυτό, το καταφέραμε. Είπα ένα email σήμερα να μου δώσετε βραβείο, δεν ξέρω.

Από τις 10 μέχρι και τώρα, εδώ στον Athens Free Radio 98,1 ήταν ο Σταύρος Μυστεγνιώτης, με μισό στόμα λόγω δοντιού. Ειλικρινά πρέπει να με πείτε να πίνω νερό, έχει πολύ γέλιο. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, ακριβώς στις 10 το βράδυ. Ακολουθεί Αλέξανδρος Κοντόπουλος και Αλκιονίδες Νύχτες. Δεν φεύγει κανείς. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλό βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Λοιπόν, για την επικοινωνία μας υπάρχει ο πολύ απλός τρόπος που έχει να κάνει με τη σελίδα μας. Εσείς γράφετε πολύ απλά free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε ειδικό χώρο για τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε να μου στέλνετε και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, Κοντόπουλος KYNT, και φωτογραφία του Simple Man.

επικοινωνήσετε του πάρτι, να μας πείτε πως περάσατε στο πάρτι, στην πατάρα μας. Είδαμε και παιδιά που είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Ονόματα δεν λέμε, να πούνε εκείνα.

Πάμε στα πρώτα μήματα της βραδιάς. Να καλησπερίσουμε, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη. Εδώ ο Γιάννης λέει, αλλά με περιμένετε απόψε. Αν το σηκώσω θα βγω. Γιατί, τι έγινε σήμερα? Επειδή χάσατε, έλα ρε εσύ Γιάννη. Πάντα με τα καλά του λέει ο Γιάννης, αλλά δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω στεναχωρημένο σήμερα. Παιχνίδι είναι το μπάσκετ. Τέλος. Ένα παιχνίδι είναι το μπάσκετ και τίποτα άλλο. Πλάκα-πλάκα, έτσι. Να ξέρετε, το μπάσκετ μπορεί να κάνει καλύτερο τον κόσμο. Και μάλιστα το θέμα αυτό έπεσε στις Πανελλήνιες.

βιβλίο του David Hollander, πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο, ήταν θέμα στις Πανελλήνιες φέτος. Παιδιά, όσο και αν φαίνεται αυτό απίστευτο. Και να ξέρετε, το πιστεύω και εγώ και θα πάρω σίγουρα το βιβλίο του David. Ο μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο αν αυτοί που ασχολούνται με αυτό είναι απλά κατάλληλοι άνθρωποι. Καλημέρα Δημήτρη, καλή ακρόαση να έχεις. Καλησπέρα στον κύριο Τζόρτζ Γεωργίου, τον κύριο που φέρει βάρη ονοματεπώνυμο. Αλλά άλλος κάνει καλά τον Γιώργο Γεωργίου, έτσι. Εσύ που κάνεις καλά τον Γιώργο Γεωργίου, τον κανονικό. Θέλω να μάθεις να κάνεις εδώ και τον ακροατή μας, τον καλό ακροατή μας.

Καλησπέρα στην Κατερίνα φυσικά που είναι πάντα εδώ. Και με χιόνια και με κρύα και με αυτή τη ζέστη σήμερα που δεν αντέχεται. Το λέω, το ξαναλέω, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι αρέσει στους καλοκαιράκιδες όταν βγαίνουν έξω το μεσημέρι. Ας πούμε σήμερα όποιος βγήκε το μεσημέρι έξω υπέφερε.

φίλο, τον Κυριάκο από Καλαμάτα, ο οποίος είναι χαρούμενος και πολύ καλά κάνει. Γιατί η ομάδα μας έβγαλε ψυχή σήμερα. Και παρά τις αντιξιότητες, κόντρα σε όλα δηλαδή, παίρνει μια σπουδαία νίκη που θα μετουσιωθεί σε πρωτάθλημα εάν έρθει και το Σάββατο η επόμενη νίκη. Διάβαλα λίγο στο γήπεδο εγώ και δεν είχα replay. Αυτή στη φάση εκεί κάτι φάουλ, κάτι αόρατα φάουλ που είδα έτσι, που ήταν ο Νάν ένα μέτρο μακριά από τον παίχτη. Αυτά εγώ δεν είδα να πλησιάσει τον παίχτη του Νάν, ας πούμε, ή κάτι έχουν πάθει τα μάτια μου. Έβλεπα τον παίχτη ένα μέτρο έξω το δικό μας και φάουλ στο Φουρνιέ. Πώς γίνεται ρε παιδιά, ο Φουρνιέ τελικά πρέπει να πονάει πολύ με τον αέρα. Πρέπει να πονάει με τον αέρα και του έχουν έτσι ιδιαίτερη αδυναμία διαιτητές. Ιδιαίτερη ευαισθησία, συγγνώμη.

Ανάβηκε από το ημίχρονο με 23 πόντους. Είχε 23 πόντους, όντως. Είχε από το ημίχρονο και 23 πόντους. Σωστά, πολύ σωστά. Μετά έβαλε άλλους 4. Είχε 19 και έβαλε άλλους 4, νομίζω, ή άλλους 5. 18 και έβαλε άλλους 5, αν θυμάμαι καλά. Διαφωνή βέβαια με τους άλλους εκεί στο γήπεδο ήταν ότι έπρεπε να μείνει λίγο ακόμα έξω. Ναι, μεν διαφορά έτσι, ο Ολυμπιακός είχε πάρει διαφορά, αλλά με το ρυθμό που τους πήρασαν τα φάουλ ήταν βέβαιο ότι θα κάνει και το πέμπτο. Οπότε εγώ θα τον είχα στο τελευταίο εξάλεπτο μέσα, ώστε να προλάβει να παίξει λίγο στα πιο κρίσιμα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, καταφέραμε και πήραμε το παιχνίδι. Το επόμενο λοιπόν για τον Κυριάκο, ένα κομμάτι που ξέρετε του αρέσει πολύ.

Εδώ και ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Γεια σου Τζόρνταν. Τα Hot Boys, Γιάννος, Κυριάκος, Βασίλης. Όχι, Βασίλης δεν είναι σήμερα, δεν θα είναι κοντά μας. Μάλλον ο Βασίλης απόψε, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος.

Λοιπόν, Σοφία, τη καλημέρα μου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στη Γερμανία. Λοιπόν, Σοφία, αν έβαζα ελληνικά, θα σου φέρω ένα κομμάτι να γράφεις, να τηλεφωνείς και ας μη σ' ακούει πια κανείς, πώς το λέγε, ρε παιδί μου. Μας ακούς, αλλά θέλω να μας το λες, να μας το λες. Παιδιά, θέλω να μας λέτε ότι μας ακούτε. Αυτό είναι που μας δίνει έτσι δύναμη.

Ας πω και το νέο έτσι της εβδομάδος. Θυμάστε που είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ευρωπαϊκό μόνο αν ο Γιάννος βρει κοπέλα. Είχα πει πρώτα θα βρει κοπέλα ο Γιάννος και μετά θα πάρει ευρωπαϊκό Ολυμπιακός, έτσι. Βιάστηκα να με κρίνουν κάποιοι άσχημα ότι λέω φανφάρες, ότι ο Ολυμπιακός το πήρε και ο Γιάννος δεν έχει βρει κοπέλα. Εγώ ξέρω ότι αυτή η κοπέλα που ήταν στο πάρτι τον κοίταζε στα μάτια του Γιάννο. Και αυτή την έχει γνωρίσει πριν από το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, το πρωτάθλημα Ευρώπης του Ολυμπιακού. Το κοίταζε στα μάτια του Γιάννο, αυτή η κοπέλα. Θα τον ζηλεύαν πολύ εκείνο το βράδυ. Αυτή η αφοσίωση με την οποία τον κοίταζε ήταν το κάτι άλλο. Οπότε Γιάννο, δεν γίνεται σήμερα να με βγεις να μας πεις για αυτή την αφοσίωση στα μάτια της. I wish I was special, but I'm a creep. Πώς το έλεγαν οι Όπα με τη Χαρούλα Αλεξίου, θέλω μέσα δυο της μάτια να κοιτάζω. Θέλω μέσα δυο σου μάτια να κοιτάζω, το σοφίρουν αυτή η κοπέλα εύκολα Γιάννο μας.

Σήμερα θα έχουμε ελεύθερο θέμα, το δεκάμψη θα ανοίξουν τις γραμμές μας και παίρνετε και μας λέτε ό,τι θέλετε, ό,τι σας απασχολεί. Θέλω να μοιραστείτε μαζί μας τους προβληματισμούς σας. Ο καθένας το δικό του προβληματισμό. Σήμερα την εκπομπή την φτιάχνετε εσείς. Γιάκος, ας πούμε, μπορεί να προβληματίζεται στο πώς θα εξωτερωθεί ο Φουρνιέ το Σάββατο. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Προβληματίζει η τριάδα της, του Σαββάτου. Και αυτό προβληματισμός είναι. Γεωργίου, ας πούμε, μπορεί να προβληματίζεται γιατί δεν έχει ερωτευτεί τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να μοιραστείτε μαζί μας τους προβληματισμούς σας. Το 12.30 ακριβώς θα ανοίξουν οι γραμμές μας. Νάτος και ο Δημήτρης, ο φίλος μου ψηλός. Ο Φωτιάς κατά άλλους. Χάρηκα πολύ που ήταν στο πάρτι και χαίρομαι που μας ακούει ξανά και ξανά και ξανά και έχει επιστρέψει δυναμικά. Είναι κάποιες φωνές που, ρε παιδιά, πρέπει να ακούγονται. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.

φωτιά, σε φωτιά, ο άνθρωπος που παίρνει φωτιά. Σβήνει, σβήνει, αλλά μέχρι να σβήσει τι γίνεται, ρε. Ξέρετε, καμιά φορά που τον πιάνουν οι ντροπές, πρέπει να του βάζουμε εμείς τη φωτιά για να παίρνει τηλέφωνο. Και όπως λέει το τραγούδι του Μπίλαρου, έτσι, να γράφεις, να τηλεφωνείς. Πάντως αν άλλαζε ποτέ εκπομπή όνομα, θα την έβγαζα έτσι, να γράφεις, να τηλεφωνείς.

Λοιπόν, η Σοφία λέει: να ξέρεις ότι δεν χάνω σχεδόν ποτέ την εκπομπή. Μπορεί να μην γράφω πάντα, αλλά πάντα την απολαμβάνω. Να είσαι καλά, Σοφία. Και μας είμαστε διαφήμιση. Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη.

Και μετά σε έχω κομμάτι, η Σοφία. Μετά από αυτό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο φυσικά. Λοιπόν, ακριβώς και μισή θα ανοίξει η γραμμή μας και θέλουμε σήμερα εσείς να μοιραστείτε ένα προβληματισμό σας. Όποιος και αν είναι αυτός, είτε είναι κοινωνικός, είτε είναι προσωπικός. Άλλος μπορεί να σκέφτεται τι γίνεται τώρα που μεγαλώνω. Δεν θέλω να μεγαλώσω άλλο. Υπάρχει και αυτό, να το συζητήσουμε. Εγώ το παθαίνω αυτό κάθε φορά. Λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Πολύ δεν μεγάλωσα.

Μια μεγάλη καλημέρα στο Σταύρο Μισθαγνιώτη, το διευθυντή μας. Περάσαμε υπέροχα στην παρτάρα μας, Σταύρο. Είχε και μια εκπληκτική δροσούλα, παιδιά, πάνω. Εκπληκτική δροσούλα.

Πάντως, παιδιά, έτσι, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να σε κοιτάει μια γυναίκα στα μάτια. Και ξέρετε, αυτό συμβαίνει τον πρώτο καιρό. Αλλά αυτός ο πρώτος καιρός, παιδιά, είναι έτσι ανεπανάληπτος.

Λοιπόν, το κομμάτι πες για τη Σοφία. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι η γραμμή μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει. Καλείτε στο 690-70-401. Η κλήση γίνεται από Viber σε Viber. Ορίστε με απόψε, απλά μοιραζόμαστε εδώ προβληματισμούς. Μοιραζόμαστε καλησπέρες, καλημέρες, ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε! 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber.

Εγώ στις 21, 21 πριν από τη μία έχουμε φτάσει εσείως. Περιμένουμε την πρώτη γραμμή για απόψε. Καλή το 690 90 70 401 690 90 70 401 η κλίση γίνεται από Viber σε Viber. Απόψε μοιραζόμαστε προβληματισμούς.

0: Καλημέρα στην πρώτη γραμμή απόψε.
1: Εδώ ο Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλώς το Γιάννο.
1: Πού είσαι, φίλε μου? Δεν θα έβγαινα, αλλά είδα ότι θέλετε να μάθετε νέα.
0: Γιατί δεν θα έβγαινες πρώτα απ' όλα? Αυτό εξήγησε μας. Εντάξει.
1: Είμαι ξενερωμένος.
0: Με την ήττα του Ολυμπιακού. Από την ήττα του Ολυμπιακού. Από την ήττα. Όχι, ρε. Από μια ήττα μην ξενερώνεις. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα.
1: Μου αρέσει, το είχαμε και το χάσαμε μέσα από τα χέρια.
0: Εντάξει, okay, συμβαίνουν αυτά. Και εμείς είχαμε, αλλά και τα χάσαμε μέσα από τα χέρια μας. Μην ξενερώνεις γι' αυτά. Άλλα είναι τα σοβαρά.
1: Ναι, ήθελα πρωτάθλημα εκεί μέσα, αλλά τελικά θα το πάρουμε το Σάββατο.
0: Εντάξει. Μεγάλη μπουκιά φάει. Μεγάλη κουβέντα μην πεις, αλλά εντάξει. Σάββατο θα γιορτεί.
1: Έτσι.
0: Πώς είσαι γενικά, πώς πέρασε το πάρτι?
1: Πέρασα τέλεια, πέρασα μια χαρά και σε αυτό οφείλεται κιόλας και η κοπέλα.
0: Πες μας για την κοπέλα, γιατί θέλουμε να μάθουμε, έτσι. Τόσα χρόνια εδώ που κάνουμε εκπομπή, έχουμε κάνει τα πάντα, έτσι, εγώ δηλαδή προσωπικά και τα παιδιά, για να έρθεις κοντά στο να κάνεις μια σχέση, ας πούμε, έτσι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Και επιτέλους

0: Δείχνει να αγνοφαίνεται ότι βαδίζει προς τα εκεί.
1: Άντε. Λοιπόν, ήταν ιδέα μου ότι σε κοιτάζει στα μάτια.
0: Όχι, δεν ήταν ιδέα σου, όντως με κοίταζε, αλλά εγώ επειδή ήμουν λίγο αμήχανος, κοιτούσα λίγο αλλού.
1: Κοιτούσε αλλού. Είχε ανατριχιάσει όταν σε κοιτάζει στα μάτια.
0: Τι?
1: Είχε ανατριχιάσει.
0: Ντρεπόσου. Ναι, είχα ανατριχιάσει και επειδή δεν είμαι συνηθισμένος, ξέρεις, ένιωθα λίγο κάπως.
1: Σε κοίταζε στα μάτια, εγώ την έβλεπα.
0: Ναι, όχι, μου άρεσε που με κοίταζε και την κοίταζα κι εγώ, αλλά ένιωθα λίγο.
1: Γούσταρε πολύ.
0: Γούσταρε, ναι.
1: Κάτσε και τώρα έχεις ανάψει τα αίματα, στέλνουν μηνύματα. Χαμός γίνεται. Τι γίνεται.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ο Κυριάκος. Σιγάρε μπάσκετ και Γιάννο, λέει. Γιάννο, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Θα σε ρωτήσω ένα μπασκετικό όρο. Ξέρεις τι είναι το challenge?
0: Το ποιο?
1: Το challenge.
0: Challenge.
1: Ναι.
0: Πρόκληση δεν είναι?
1: Ναι, στο μπάσκετ, όταν κάποιος... η λέξη challenge στο μπάσκετ, τι είναι? Challenge. Τι σημαίνει challenge στο μπάσκετ?
0: Δεν ξέρω ακριβώς, τι είναι. Δεν ξέρω.
1: Έλα ρε Γιάννο, και το πες και μπασκετικός. Όταν είναι προπονητής, αμφισβητεί ένα σφύριγμα, έτσι. Ζητάει, ναι, challenge.
0: Α.
1: Αυτό. Το challenge είναι αμφισβήτηση ενός σφυρίγματος. Σου κάνω άλλη ερώτηση για το μπάσκετ. Τώρα μας το πες μπασκετικός και δεν ξέρεις βασικές έννοιες.
0: Όχι, μπασκετικός δεν είναι, απλά
1: ξέρεις τι είναι. Το time out.
0: Ναι, το time out είναι το μικρό διάλειμμα που παίρνει ο προπονητής για να συντονίσει λίγο την ομάδα.
1: Ωραία, θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Να δω σε τι σημείο βρισκόμαστε. Έτσι. Να δω σε τι σημείο βρισκόμαστε. Και μετά θα πάω να τα πούμε για την κοπέλα. Γιατί ο προβληματισμός μου τώρα είναι, παιδιά μου, γεννήθηκε ένας προβληματισμός αυτή τη στιγμή. Πώς γίνεται και να στεναχωριέται για την ομάδα του και να μην ξέρει κάποιες βασικές έννοιες. Λοιπόν,
0: πέρα από το
1: time out. Λοιπόν, θα σου κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ξέρεις τι είναι η ρακέτα στο μπάσκετ, η ρακέτα?
0: Η ρακέτα είναι η μπασκέτα.
1: Η ρακέτα είναι η μπασκέτα, ναι. Καλή, έτσι. Θα μπορούσε να είναι και η μπασκέτα.
0: Εννοώ το καλάθι που μπαίνει
1: δεν
0: μέσα
1: στην μπάλα. Δεν είναι η ρακέτα του τένις, ας πούμε. Είναι η μπασκέτα.
0: Ναι, το ξέρω. Η ρακέτα
1: είναι όλη η μπασκέτα. Δηλαδή, όταν θέλω να αγοράσω εγώ, ας πούμε, μια μπασκέτα, θα πω θέλω μια ρακέτα.
0: Όχι, είναι το καλάθι, εκεί που μπαίνει μπάλα.
1: Αυτή εκεί που μπαίνει μπάλα. Να καλημερίσουμε και το Φιφίνι. Όπως το
0: Α, καλημέρα, Φιφίνι.
1: Καλημέρα, Εφη. Εγώ τη λέω Εφη, εσύ τη λες Φιφίνι.
0: Ναι.
1: Έχει μεγαλύτερο κύρος το Εφη από το Φιφίνι, έτσι. Το
0: Φιφίνι
1: είναι πολύ αγαπησιάρικο. Είναι για πολύ κοντινούς. Το Φιφίνι. Και εσύ είσαι τόσο κοντινός.
0: Όχι, αλλά είμαι αγαπησιάρης. Τους αγαπάω όλους.
1: Πάμε να σου κάνω κάποιες μπασκετικές ερωτήσεις ακόμα, να δω έτσι που βρισκόμαστε και μετά πάμε στα δικά μας. Γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έτσι. Αυτό με την κοπέλα ήταν το νέο της του μήνα της. Μπορεί να είναι και της χρονιάς. Έτσι.
0: Της χρονιάς, βέβαια.
1: Ωραία, θέλω να σου κάνω όμως για μπασκετικές ερωτήσεις για να ξεφύγουμε το θέμα αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Τι είναι το τζάμπολ? Ξέρεις τι είναι το τζάμπολ?
0: Το τζάμπολ είναι όταν αρχίζει το παιχνίδι.
1: Δηλαδή αρχίζει το παιχνίδι και λέμε τζάμπολ. Δηλαδή πώς είναι, 1, 2, 3 πάμε τζάμπολ. Τι είναι το τζάμπολ?
0: Είναι σαν τη σέντρα στο ποδόσφαιρο, δεν είναι?
1: Ναι, και τι γίνεται στο τζάμπολ?
0: Όποιος πάρει την μπάλα ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Μ' αρέσει γιατί τα περιγράφεις τόσο ωραία, τόσο γλαφυρά.
0: Πετιέται η μπάλα στον αέρα και όποιος την πιάσει.
1: Πετιέται μόνη της, πατάει ένα κουμπί και βγαίνει ψηλή. Λοιπόν, αυτές οι περιγραφές σου σκοτώνουν, Γιάννο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι είναι το pick and roll.
0: Αυτό θα σε ρωτάω. Το pick and roll είναι μάρκα από πατατάκια.
1: Το pick and roll.
0: Ναι.
1: Όχι ρε, είναι το screen που γίνεται στο playmaker και το κόψιμο του ψηλού κατευθείαν μετά το screen. Αυτό είναι το pick and roll. Το pick and pop ξέρεις τι είναι?
0: Έχει, δεν ξέρεις, pick and roll μου κάνει λίγο σαν πατατάκια.
1: Λοιπόν Γιάννο, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε στον αέρα θέλω να μάθεις τι είναι το pick and pop, εντάξει, ρώτα.
0: Ναι.
1: Θα σου κάνω μαθηματάκια να γίνεις μπασκετικός. Γιατί το κατέχεις, έχεις και μπασκετική φάτσα. Θέλω να σε κάνω μπασκετικό εγώ. Γιατί τώρα που βρήκες κοπέλα, το επόμενο μου έτσι, στοίχημα είναι να γίνεις μπασκετικός. Λοιπόν, θέλω να μάθεις homework τι είναι το pick and pop. Okay.
0: Pick and pop. Ναι.
1: Έτσι, pick and pop. Ωραία. Πάμε τώρα στα δικά μας. Να, ο Γιώργος Γεωργίου λέει: οι συμβουλές Αλέξανδρε πιάσαν τόπο. Όμως η κοπέλα κοιτάγε τα ποντίκια του Γιάννη. Κάνεις λάθος, φίλε μου Γιώργο. Κάνεις λάθος. Εγώ τον κοίταζα πολύ το Γιάννο με την κοπέλα. Η κοπέλα δεν κοίταζε τα μπράτσα. Τον κοίταζε στα μάτια του Γιάννη. Μόνο στα μάτια. Μπορεί τα μπράτσα να την έφεραν κοντά του. Τον κοίταζε στα μάτια όμως. Πες μας για αυτή τη βραδιά, Γιάννο. Εγώ μιλάω. Πες μας, σε παρακαλώ. Ναι. Πώς ήταν αυτή η βραδιά,
0: και για τα ποντίκια μου είπε και για το σώμα μου είπε, τι μοντέλο είμαι, μου είπε.
1: Τι μοντέλο είσαι, ναι.
0: Ναι, και στην αρχή δεν ήταν να έρθει γιατί είχε βγει και αλλού, αλλά τελικά υπερίσχυσε η επιθυμία να με δει.
1: Υπερίσχυσε η γοητεία σου. Υπερίσχυσε η γοητεία από τις ασκείς. Τι σου έλεγε στο πάρτι.
0: Λέγαμε διάφορα, λέγαμε τι ασχολίες έχει, γιατί ξέρεις κάτι και αυτή μια εκπομπή, ε.
1: Έλα, μην μπει σταθμό.
0: Ναι, που... Κάνει και εκείνη η εκπομπή σε ένα διαδικτυακό κανάλι στη Νέα Σμύρνη, στο NST, μην το πω τώρα.
1: Καλά, όχι, μην το πεις, μην το πεις. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Στην εποχή που ζούμε, η διαδικτυακή παραγωγή είναι πιο πολύ και από τους αστυνομικούς.
0: Ναι, ισχύει.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αλλά έκανα λάθος που δεν την κέρασα ποτό.
1: Και να σου πει κάτι άλλο. Είναι πιο πολύ η διαδικτυακή σταθμή από τους παραγωγούς.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Η σταθμή είναι πιο πολύ και από τους παραγωγούς που κάνουν εκπομπή. Να ξέρεις. Γίνεται χαμός.
0: Το ξέρω.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Χαμός.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Πες μου για την κοπέλα, ρε Σιγιάννο. Ένα στα βγάζω. Πες μας, ήρθατε εκεί που την πήρες. Πες μας τη βραδιά. Πες μας, πώς ξεκίνησε η βραδιά. Την πήρες από το σπίτι. Ο Κυριάκος, ας πούμε, τώρα περιμένει να μάθει αυτό για να κοιμηθεί, ας πούμε.
0: Όχι,
1: τα μάτια του με το ζόρι για να
0: μάθει.
1: Ωραία, πώς έγινε, για πες.
0: Δεν την πήρα από το σπίτι. Είχε βγει και πριν αλλού, είχε πάει στη Γλυφάδα για φαγητό με μια παρέα.
1: Ναι, ωραία, πολύ ωραία.
0: Και μετά ήρθε με το μετρό.
1: Από τη Γλυφάδα.
0: Ναι, την πήγανε στο μετρό στη Δάφνη.
1: Α, στη Δάφνη.
0: Και από εκεί ήρθε. Εγώ την περίμενα κάτω, να
1: εσύ
0: την πάρω από κάτω.
1: Στο μετρό από κάτω.
0: Όχι, στο μαγαζί από κάτω.
1: Α, γιατί δεν πήγε στο μετρό από κάτω.
0: Γιατί μου στείλε μήνυμα, μου λέει θα είμαι εκεί σε τόση ώρα, ξέρω.
1: Ωραία, και ήσουν από κάτω, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Όταν την είδες, τι της είπες.
0: Όταν την είδα, έπεσε μια κλασική αγκαλιά.
1: Κλασική αγκαλιά, πολύ ωραία, ναι.
0: Και με αγκάλιασε κι αυτή, τη είπα πόσο όμορφη είναι, πόσο με έχει εντυπωσιάσει.
1: Κάτσε,
0: αυτή κοκκίνησε, έτσι
1: με το, με το που την είδες, ας πούμε, της λες πόσο όμορφη είσαι, πόσο με έχει εντυπωσιάσει, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ όμως τι σου έχω πει να κάνεις στην αρχή, δεν σου έχω πει να είσαι πιο συγκρατημένος. Να υπάρχει λίγο
0: μυστήριο. Όχι, συγκρατημένος ήμουν, δεν το πάω έτσι σχήμα.
1: Πώς το είπες, πες με το στυλ που το έπαιζε, παιδί μου.
0: Αρχικά της είπα ότι χάρηκα πολύ που την είδα και που ήρθε, ότι μπόρεσε να έρθει.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό αυτό.
0: Ότι χάρηκα πάρα πολύ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Και μετά που ανοίγαμε πάνω, της έλεγα πόσο όμορφη είναι, τι ωραία μαλλιά έχει, τι ωραία μάτια, τι ωραία, ξέρεις, κλασικά.
1: Εγώ καθόμουν κάτω, εκείνη τη στιγμή κατέβηκα κάτω για να σε δω, σε είδα από το παράθυρο, το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, καθόσουν δίπλα.
1: Σε είδα από το παράθυρο που ήρθες, γι' αυτό κατέβηκα.
0: Α, ναι.
1: Τι. Το παράθυρο σου είδα και λέω εντάξει, ο Γιάννης τώρα. Ωραία, και τι βλέπεις τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, θα έχουμε σχέση, έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό. Προχωράει, δηλαδή.
0: Ναι, θα έχουμε γιατί θα ξαναβγούμε. Θα κανονίσουμε να ξαναβγούμε. Για καφέ, για ποτό, για. Ένα σουκού. Μπορεί και αυτό.
1: Ένα σουκού. Ωραία, μια χαρά. Προχωράει δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
1: Γουστάρει με τα χίλια
0: και...
1: η τύπισσα.
0: Ε, τι.
1: Οπότε τώρα δηλαδή αφήνουμε το ψάξιμο και επικεντρωνόμαστε εδώ. Τέλος δηλαδή το ψάξιμο. Τέλος.
0: Ναι, επικεντρωνόμαστε εκεί.
1: Τέλος. Σταματάμε να χτυπάμε από εδώ και από εκεί. Τέλος. Αφιερωνόμαστε εδώ.
0: Δεν έμεινε μέχρι το τέλος γιατί ήταν κουρασμένη και ήθελε να φύγει και την πήγα κάτω.
1: Πολύ
0: και
1: σωστή.
0: Την περίμενα πρώτα να μπει στο ταξί και ύστερα να φύγω εγώ.
1: Αυτό είναι μεγάλη μαγιά. Δείχνει ότι είσαι πραγματικός άντρας.
0: Ναι, αυτό μέτρησε, ε.
1: Αυτό μέτρησε. Μέτρησε.
0: Γιατί μου είπε, μου λέει, σε έχω και περιμένεις τόση ώρα. Ε, της λέω, δεν πειράζει. Και έναν αιώνα να με βάλεις να περιμένω, εγώ θα περιμένω.
1: Κοίταξε, αυτά καλό είναι να μην τα λες. Μην τα λες για τους αιώνες και αυτά, στους αιώνες των αιώνων να μην. Να μην τα λες αυτά, δεν είναι ωραία, γιατί μου θυμίζουν έτσι κηδείες στους αιώνες των αιώνων. Εντάξει τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Λοιπόν, άσε τους αιώνες.
0: Εγώ σου πω πει κάτι.
1: Θα σου πω ένα μυστικό. Ναι. Έτσι, και θα δεις πως θα βγει αυτή η κοπέλα. Πως θα βγει αυτή η κοπέλα. Εσύ έχεις ένα brutal ύφος, έτσι. Έχεις ένα στυλ τώρα πλέον πολύ sportif, αλλά ταυτόχρονα και brutal, έτσι. Εσύ αυτή τη στιγμή τι πουλάς. Πουλάς brutality με το ύφος, όχι με τα λόγια. Με τα λόγια πουλάς χαρτομάντιλα για κλάμα, έτσι. Λοιπόν, εσύ πουλάς τώρα brutality με το ύφος, μόνο με το ύφος. Με τα λόγια το χάνεις το brutality. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα λες τώρα πόσο όμορφη είσαι. Δηλαδή, βλέπει ένα τύπο brutal και ταυτόχρονα λέει πόσο όμορφη είσαι, πόπο έχω αιώνες να σε δω, περιμένω να σε δω, δεν μπορώ, τσουτσούρια σαν να περιμένω. Δηλαδή τώρα αυτά δεν βοηθάνε. Εσύ τώρα πρέπει να έχεις να αποκτήσεις ένα προφίλ brutal. Οπότε, αυτό που θα κάνεις από εδώ και εμπρός είναι... Ποτό δεν κέρασε, για καφέ πήγαν. Ποτό δεν κέρασε, για καφέ πήγατε, ρωτά ο Τζόρτζ.
0: Όχι, δεν πήγαμε ακόμα. Αλλά και το ποτό δυστυχώς δεν το κέρασα, γιατί είχα μόνο για το δικό μου.
1: Άρα, Γιάννο. Έπρεπε να ζητήσει από τον Γιώργο Γεωργίου, ρε, εσύ. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι φίλοι.
0: Α, μπορώ. Θα μπορούσα.
1: Από μένα. Από μένα. Μου πεις, Αλέξανδρε, θέλω να κεράσω την κοπέλα ένα τέτοιο. Είσαι καλά και μετά θα έλεγα στον Κυριάκο να μου τα δώσει μετά. Έτσι πάνε αυτά. Οι φίλοι βοηθάνε τους φίλους. Και ο Κυριάκος θα τα παίρνει από αλλού μετά.
0: Έτσι πάνε. Πήρα ένα τζιν.
1: Λοιπόν, άκου τώρα λοιπόν πώς θα γίνει η δουλειά. Θα μιλάς λίγο.
0: Ναι.
1: Το πήξε βαρύς, έτσι. Θα έχεις ένα προφίλ βαρύ άντρα. Δεν θα μιλάς πολύ. Θα μιλάς λίγο. Mm-hmm. Θα προκαλείς έτσι το μυστήριο. Δηλαδή, θα σου πει εκείνη. Στην αρχή μιλάγες πιο πολύ, Γιάννο. Γιατί δεν μιλάς πολύ τώρα? Δώσε μια κέρια απάντηση. Τώρα. Άμα σου πει γιατί δεν μιλάς πολύ σήμερα, δώσε μια κέρια απάντηση.
0: Γιατί θα πω κι εγώ σαν το τραγούδι. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ.
1: Μπράβο. Πώς τη λένε?
0: Δωροθέα τη λένε, αλλά θέλει να τη φωνάζουν Ντόροθι.
1: Ντόροθι, ωραίο το Ντόροθι, μ' αρέσει. Λοιπόν, εντάξει, ναι. δεν θα είσαι, ρε παιδί μου, μουγκός, δεν λέω αυτό, αλλά θα πρέπει να αφήσεις τα πολλά κομπλιμέντα. Δεν βοηθάνε αυτά. Θα κάνεις τα κομπλιμέντα όταν πρέπει. Έτσι. Θα τη ρωτάς.
0: Ναι, μάθατε λίγο, γιατί από αυτό δεν ξέρω εγώ.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν θα λες πάρα πολλά. Θα είσαι, οι άντρες που δεν μιλάνε πολύ είναι πιο γοητευτικοί. Mm-hmm. Και οι άντρες που οδηγούνται ιστορίες είναι πιο γοητευτικοί. Δηλαδή, θα είσαι λίγο έτσι ήσυχος και ξαφνικά θα λες μια ιστορία. Δηλαδή, θα είσαι 5 λεπτά έτσι ήσυχος. Θα τη ρωτάς πράγματα, θα μιλάει εκείνη. Μετά τα 5 λεπτά θα λες. Θυμήθηκα μια φορά που είχα πάει στην Τανάγρα ένα βράδυ που είχα με κάτι φίλους που...
0: Τι είναι αυτό?
1: Ποιο?
0: Η Τανάγρα.
1: Στρατόπεδο.
0: Α, όχι, εγώ δεν πήγα εκεί. Εγώ παρουσιάστηκα Άρτα.
1: Ωραία. Θα πεις λοιπόν, θυμάμαι μια φορά όταν ήμουν φαντάρου στην Άρτα που είχαμε φάει εμπλοκή. Mm-hmm. Μπορεί να λένε οι γυναίκες δεν γουστάρουν το να ακούνε ιστορίες του στρατού, αλλά κατά βάθος όλες τις γουστάρουν τις ιστορίες από το στρατό. Δεν γουστάρουν τις ιστορίες που λένε μεταξύ τους οι άντρες. Όταν τους πούν στις ίδιες, γουστάρουν. Θα το ξέρεις αυτό.
0: Να τη πω μια ιστορία. Μια μπράβο. Ιστορία που έχει γίνει πραγματικότητα.
1: Μπράβο, οι άντρες που οδηγούνται ιστορίες είναι πιο γοητευτικοί. Έτσι. Πιο γοητευτικοί. Εσύ λοιπόν δεν θα μιλάς πολύ. Θα μιλάς εκεί που πρέπει. Άλλες ιστορίες. Έτσι. Γιατί τώρα, αν αρχίσεις να κομπλιμεντάρεις, θα πετάξεις το πουλάκι. Δεν θέλουν πολύ κομπλιμέντο μέχρι ένα σημείο. Μετά θεωρεί δεδομένη την παρουσία σου και θα τη χάσεις. Το πιασές.
0: Το πιάσα.
1: Έτσι, σοβαρός, έτσι, μια απόσταση κάποιες στιγμές, να μην θεωρήσει ότι κόβεις φλέβα για εκείνη, το πιάνεις. Να βλέπεις ότι γουστάρεις και θα διηγήσει και μια ιστορία. Που και από το στρατό, με φίλους, καταλάβεις το πιάνεις το νόημα.
0: Θα της πω την ιστορία που με είχαν βάλει να κάνω περίπολο χωρίς όπλο, μόνο με σφαίρες.
1: Μπράβο. Γιατί όμως. Θα λες όμως ιστορίες, ρε παιδί μου, που σε ανεβάζουν, όχι που σε κατεβάζουν στα μάτια της. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, ναι. Αν ας πούμε μικρός, με κάτι φίλους, όταν ήσουν 14, κλειδώθηκες έξω και δεν προλάβες, ας πούμε, να πας στο μπάνιο και κατουρήθηκες, δεν το πεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Δεν το πεις. Θα πρέπει να λες ιστορίες που σε ανεβάζουν. Να είσαι λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Να μην είσαι βραδύ καύστος, να είσαι ταχείας καύσεως. Το πιάνεις.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Ήξερα ένα... Ήξερα... Τέλος πάντων, μια ιστορία. Ήξερα ένα τύπο... Όχι εγώ, φίλος, τέλος πάντων αυτά. Ένας τύπος γούσταρε μια κοπέλα, έτσι. Και της έλεγε... Και πώς την είχε βγάλει. Της έλεγε ότι ήταν εκπαιδευτής δελφινιών. Ήταν, δεν ήταν, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Αλλά... Αυτό που ξέρω ότι είχε εντυπωσιαστεί εκπαιδευτής δελφινιών ο άλλος τώρα, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σπάνιο.
1: Πολύ σπάνιο, ρε παιδί μου. Εντυπωσιάστηκε η άλλη. Τώρα έλεγε ο άλλος αλήθεια, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δηλαδή, πες κι εσύ, είμαι. Όχι, μην πεις ψέμα. Είμαι, πες. Εκολαπτώμενος συγγραφέας. Πώς φαίνεται.
0: Ωραίο.
1: Εκολαπτώμενο συγγραφέας. Έτσι.
0: Εκολαπτώμενο συγγραφέας.
1: Ναι. Αυτό. Λοιπόν, για πες μου και ένα προβληματισμό σου, Γιάννο. Κάτι που σε απασχολεί έτσι πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Όχι, δεν με απασχολεί κάτι. Μόνο το πώς θα το προχωρήσω αυτό, αλλά τώρα μου είπες.
1: Κοίταξε, σου είπα, δεν θα μιλάς πολύ. Έτσι. Δεν θα είσαι, ρε παιδί μου, μέσα στα κοπλιμέντα. Θα είσαι σοβαρός. Μετράει αυτό. Έτσι. Το να είσαι ολιγόλογος. Αλλά όχι μουγκός, έτσι. Να είσαι σοβαρός, αυτό είναι ρε παιδί. Να μην είσαι. Αλλά εκεί που δεν μιλάς πολύ, πετάς και μια ιστορία για να έχει ενδιαφέρον και η κοπέλα. Μην βαριέται. Δηλαδή να την αφήνεις να μιλάει, να της δίνεις έτσι το λόγο. Γιατί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα θέλουν μόνο να μιλάνε. Δεν έχουν μάθει να ακούνε. Εσύ λοιπόν θα είσαι ο διαφορετικός τύπος. Θα την αφήνεις να μιλήσει. Και εσύ θα ακούς. Θα είσαι καλός ακροατής, όπως άλλωστε το έχεις αποδείξει εδώ. Το πιάνεις.
0: Ναι, εγώ είμαι καλό στο να ακούω.
1: Θα φανεί η μεγάλη διαφορά με τους άλλους. Με το να ακούς, ενώ οι άλλοι θέλουν να μιλάνε. Αλλά για να μην νομίζω ότι δεν έχεις να πεις και τίποτα, θα πετάς και μια ιστοριούλα έτσι.
0: Ναι, θα πετάω και μια, ναι.
1: Ωραία. Για να κάνω μια πρόβα.
0: Ναι.
1: Μίλα τώρα, μίλα.
0: Και τι να πω.
1: Την ιστορία.
0: Α, ναι, αλλά.
1: Φαντάσου μια ιστορία τώρα, να σου πω κάτι, δεν έχεις ιστορία, πρέπει να μιλήσεις όμως. Πες μια ιστορία τώρα, φανταστική, βρες μια ιστορία τώρα, πριν κλείσουμε και πες. Μια φανταστική ιστορία. Φανταστική ιστορία, βγάλτε το μυαλό. Βρες μια ιστορία που να φέρνεις σε ήρωας και πες την τώρα. Θέλω να δω ταχύτητα. Πρέπει να είσαι πιο ταχύας κάψεως. Πάμε.
0: Να πω μια φανταστική ιστορία ότι ακινητοποίησα ένα κλέφτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πες, μην το πεις. Πες το όμως, με λόγια. Πες το, πάμε. Ένα βράδυ, πάμε. Θέλω να δω αν είναι πιστευτή. Για πες το. Ένα βράδυ.
0: Και που λες ένα βράδυ, ακούω κάτι θορύβου στην πόρτα. Ξυπνάω απότομα να δω τι είναι και βλέπω κάποιον να προσπαθεί να την παραβιάσει. Ανοίγω την πόρτα. Και τώρα. Πώς να κινητοποιώ, αυτό είναι το θέμα.
1: Ανοίγω την πόρτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον βλέπω να προσπαθεί να κλέψει τα κοσμήματα της γυναίκας μου. Τι μου χούρε, άμα έχεις γυναίκα τι να την κάνεις αυτή.
0: Ναι, τα κοσμήματα της μάνας μου θα πω.
1: Της μάνας σου, ναι. Της μάνας σου. Και με το που είδες ότι πήγε να πειράξει τα κοιμήλια της μάνας σου, τρελάθηκα. Πώς τη λένε, είπαμε.
0: Ντόροθι,
1: τρελάθηκα. Ναι. Πήρα κάτι ανάποδες, το πιάνω εκεί πέρα.
0: Το πιάνω και του ρίχνω μία.
1: Έτσι. Το πιάνεις, το νόημα το πιάνεις. Έτσι. Όταν δεν έχεις τι να πεις, εγώ δεν λέω να λες ψέματα. Όταν δεν έχεις όμως κάτι να πεις, πες κάτι ρε παιδί μου που να σε ανεβάσει. Εγώ θέλω να λες αλήθεια, να είσαι ο εαυτός σου. Αλλά όταν δεν έχεις κάτι να πεις, θα πρέπει να λες μια, από το να λες μια ιστορία που δεν σε ανεβάζει στα μάτια, πες μια φανταστική ιστορία και αύριο μεθαύριο κάτι και πράξη. Έτσι, εγώ θέλω να λες βασικά αληθινές ιστορίες.
0: Ναι.
1: Αληθινές ιστορίες. Έτσι. Και πιστεύω ότι έχεις αληθινές ιστορίες. Μπορεί να μην έχεις πολύ έντονη ζωή, αλλά όλο και κάτι θα έχεις περάσει. Δεν γίνεται. Κανείς άνθρωπος δεν υπάρχει που να μην έχει ιστορίες να διηγηθεί. Το θέμα είναι πώς θα τις διηγηθεί. Έτσι.
0: Όχι, κι όμως δεν έχω.
1: Έχεις, άμα κάτσεις και σκεφτείς, το θέμα είναι. Ένα, οι γεγονότα υπάρχουν σε όλη τη ζωή, έτσι. Το θέμα είναι πώς θα τα εκφράσεις. Λοιπόν, Γιάννος, ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε.
0: Είμαι καλά και τα λέμε το Σάββατο.
1: Γεια σου, Γιάννο μας.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio. Στους 98,1.

Λοιπόν, 690-90-70-301 καλείται από Viber σε Viber. 690-90-70-301. Απόψε μοιραζόμαστε προβληματισμούς. Περιμένουμε το δικό σας.

Ο δικός μου είναι πώς θα την παλέψουμε το καλοκαίρι αυτό όταν η θερμοκρασία δείχνει το θερμόμετρο 32 βαθμούς και είναι σαν να έχει 40. Τι θα κάνουμε, δηλαδή θα πρέπει να καθόμαστε μέσα στο σπίτι όλη τη μέρα. Θέλουμε να πάμε και λίγο έξω. Τι θα κάνουμε, ας πούμε, αυτό το απόγευμα όταν έχει 36 βαθμούς. Πώς θα την παλέψουμε, έχετε κάποια ιδέα? Αυτός ο προβληματισμός μου.

Περιμένουμε και άλλους φίλους. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Μια πράσινη καλημέρα.
0: Πράσινη. Καλώς την καταπράσινη τώρα από την καταπράσινη Αλεξανδρούπολη.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Εγώ είχα πάει στο γήπεδο σήμερα, από ό,τι άκουσες.
1: Ναι.
0: Και στη δεύτερη παράταση αναγκάστηκα να ανέβω προς τα πάνω.
1: Ναι.
0: Για να προλάβω να είμαι στη θέση μου. 12.
1: Ναι. Εντάξει, είχε μεγάλη αγωνία το παιχνίδι.
0: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Φοβήθηκες ότι θα χάσουμε κάποια φάση, εσύ? Φοβήθηκες, ε?
1: Ναι, εννοείται. Απλά είπα αυτό, εντάξει, κάποιες βολές που δεν μπήκανε, λέω ρε παιδιά, θα ήταν μεγάλη αδικία τώρα, γιατί αυτό. Ευτυχώς όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Είσαι χαρούμενη τώρα?
1: Yes.
0: Αισιόδοξη για το Σάββατο είσαι?
1: Δεν γίνεται κάτι άλλο. Φυσικά και είμαι, δεν γίνεται, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Να κάνουμε.
0: Ωραία. Μάλιστα. Κυριάκος, εσύ είναι αισιόδοξο για το Σάββατο? Δεν μας είπε.
1: Δεν είπε.
0: Δεν μας είπε.
1: Ναι, είναι το
0: αισιόδοξο. Λοιπόν, τι θέλω να σε ρωτήσω, ξέρεις?
1: Όχι βέβαια.
0: Θα σου πω εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να σε ρωτήσω.
1: Για
0: τι
1: πες.
0: Είναι αυτό που σε προβληματίζει περισσότερο αυτό το καιρό? Εντάξει, δεν μπορεί να με σε προβληματίζει τίποτα. Δηλαδή, αν πήγαινες τώρα σε ένα ψυχολόγο, αν, για σε αυτήν την ευκαιρία, γιατί είναι προνόμιο να πάει κάποιος σε ένα ψυχολόγο. Είναι κάτι που βοηθάει. Ανοίγουμε τη καρδιά μας και εξωτερικεύουμε όλα αυτά που δεν μπορούμε να βγάλουμε μερικές φορές στους φίλους μας. Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Εννοείται.
0: Θέλω να μου πεις λοιπόν ένα προβληματισμό σου.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που αυτό το καιρό σε προβληματίζει? Δεν αρκεί να είναι αισθηματικό, έτσι.
1: Μπορεί
0: να φωνάται η κοινωνία, έτσι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε αυτό που σε προβληματίζει. Μην δηλαδή εστιάσεις σε κάτι ερωτικό απαραίτητα, σε κάτι
1: επαγγελματικό.
0: Μπορεί να σε στεναχωρεί που βλέπεις σκουπίδια στο δρόμο, ας πούμε. Ενέτη 2026.
1: Εντάξει, το...
0: Ναι,
1: παιδε, κάτι εγώ... απλό θα πω, εντάξει.
0: Ναι, για πες.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Τώρα πώς να το πω αυτό?
0: Όχι, για πες.
1: Εντάξει, θα ήθελα.
0: Θα βοηθήσω εγώ.
1: Για πες.
0: Πες το, ναι, τι σε προβληματίζει. Να στο βγάλω.
1: Κοίτα, εντάξει, θα ήθελα να μια. Δεν είναι κάτι, είναι χαζομάρες. Θα ήθελα, ας πούμε, μια αλλαγή περιβάλλοντος, ρε παιδί μου. Βαρέθηκα εδώ.
0: Αλλαγή. Ναι, να φύγεις από την Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι,
0: έτσι. Αν σου ήταν ευκαιρία δηλαδή να πας να δουλέψεις κάπου αλλού σε μια δουλειά που να σου αρέσει, θα έφευγες εύκολα από την Αλεξανδρούπολη. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αν υπήρχε ένα καλό εργασιακό περιβάλλον σε κάποιο άλλο μέρος, θα αποχαιρετούσε την Αλεξανδρούπολη για κάποιο διάστημα.
1: Ναι, κοίτα, εντάξει, υπάρχουν και συν. Δηλαδή είναι κοντά στο σπίτι μου, είναι. Τώρα, ας πούμε, μπορεί π.χ. να ήμουνα κάπου και να, η δουλειά μου να ήταν, ξέρω εγώ, μία ώρα, ας πούμε, να πάω, 40 λεπτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Εντάξει, είναι λίγο. Αυτό, η αλλαγή περιβάλλοντος, ρε παιδί μου. Αυτό. Θα ήταν κάτι που θα το ήθελα.
0: Εντάξει, λογικό, απόλυτα λογικό αυτό. Και θα ήθελες να πας σε ποιο μέρος?
1: Το ιδανικό θα ήταν να πάω. Ναι.
0: Από ό,τι θυμάμαι, δεν έχεις φύγει ποτέ από την Αλεξανδρούπολη. Όχι ταξίδι, εννοώ ότι μένεις εκεί όλα τα χρόνια της ζωής σου.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πού θα ήθελες να πας?
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εντάξει, τι να σου πω. Αυτό δεν το ξέρω. Εντάξει. Τώρα τι...
0: Αθήνα, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα. Κοίτα. Ποιο μέρος θα σου άρεσε περισσότερο?
1: Κοίτα, η φίλη μου, μια φίλη μου, ξέρω εγώ, σήμερα το πρωί, ξέρω εγώ, μου λέει, με έχει ζαλίσει, λέει, με αυτή την Αθήνα. Πάνε, μείνε εκεί.
0: Έτσι σου πέρα.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, ναι, γιατί της λέω, μπορεί να πάω Αθήνα τον Νοέμβριο, ας πούμε, να κατέβω καμιά βόλτα. Και μου λέει αυτό, μα ζάλισε. Δηλαδή, εντάξει, εμένα μου αρέσει η Αθήνα και στα διακοπές. Τώρα για να έρθω να ζήσω μόνιμα, δεν αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν σου έλεγαν,
1: ναι,
0: έτσι, αν σου έλεγαν τώρα ότι υπάρχει μια δουλειά για σένα, έτσι, πάνω κάτω στα ίδια λεφτά, δηλαδή λίγο παραπάνω, ναι, τα λεφτά που θα βγάζεις στην Αθήνα, αλλά βάλε και ένα ενίκιο, δηλαδή μία ή άλλη, όσον αφορά αυτά που θα σου μένουν. Έτσι, θα έρχονται στην Αθήνα. Δηλαδή, με το ίδιο κόστος ζωής, θα άλλαζες την πόλη σου για την Αθήνα τώρα? Με το ίδιο κόστος ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, θα έφευγα. Θα έφευγα.
0: Άρα σε προβληματίζει το γεγονός ότι έχεις μείνει πολύ και σε αυτό το μέρος. Αισθάνεσαι ότι δεν έχει κάτι άλλο να σου δώσει τώρα, αυτή την περίοδο, και πρέπει να φύγεις, έτσι?
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Παιδί μου, γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν, ας πούμε...
1: Όχι, ρε παιδί, ναι, πες μου.
0: Υπάρχουν στιγμές, ας πούμε, που πηγαίνουμε κάπου. Διακοπές.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει τύχει να πάω στη Ζάκυνθο. Με ένα φίλο παλιά. Έτσι. Και λέει αυτό στο τέλος, λοιπόν, πάμε να φύγουμε, γιατί το μέρος ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Βέβαια, δεν είχαμε και πολλές μέρες ακόμα για να μείνουμε, μια μέρα θα μέναμε. Επειδή του είχε συμβεί κάτι αυτινού, είχε ένα τσακωμό, αυτός ήθελε να φύγουμε. Όχι με μένα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: και λέει, λοιπόν, το περίφημο, το μέρος ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Εγώ πιστεύω, έτσι, λοιπόν, αυτό ότι ισχύει. Υπάρχουν μέρη που ό,τι έχουν να δώσουν το έδωσαν. Έτσι. Γιατί το μέρος από μόνος του δεν λέει κάτι. Μόνο του δεν λέει κάτι. Η παρέα κάνει το μέρος. Αλλά οι διαμορφωμένες συνθήκες σε ένα μέρος κάποιες φορές δεν μπορούν να αλλάξουν. Έτσι. Επομένως, η μοναδική λύση, είναι η φυγή. Αισθάνεσαι, λοιπόν, ότι αυτή η παγιωμένη κατάσταση στην Αλεξανδρούπολη είναι αυτή την εποχή μία αναστρέψιμη? Πρέπει να φύγεις, δηλαδή, για να αλλάξεις, πρέπει να νιώσεις πιο καλά?
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά έτσι νιώθω ότι εδώ δεν αλλάζει κάτι.
0: Επειδή μου ξέρεις, καταλαβαίνω ότι έχει κουράσει εκεί, ότι είναι μια πολύ μικρή κοινωνία. Θα θέλεις μια πιο μεγάλη κοινωνία?
1: Όχι, δεν είναι αυτό ακριβώς. Θα ήθελα μια κοινωνία η οποία να σε αφήνει να ζεις ελεύθερος. Τι εννοώ?
0: Τι?
1: Όχι ότι εμένα με επηρεάζει σε τίποτα,
0: okay,
1: αλλά κάπου με καταπιέζει. Πολύ λίγο, ελάχιστα.
0: Δηλαδή
1: αυτό το αυτό το επικριτικό του κόσμου.
0: Ότι
1: ρε,
0: όλα σχολιάζονται, όλα αναλύονται, ενώ σε μια μεγάλη πόλη αυτό δεν υπάρχει τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι. Έτσι,
0: ισχύει,
1: ναι,
0: αυτό που λες. Ισχύει. Σε μια μικρή κοινωνία όλα σχολιάζονται περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο πιο μεγάλη είναι η κοινωνία, τόσο πιο απαρατήρητος περνάς. Αλλά
1: ακριβώς, ναι.
0: Ένας που έχει ζήσει όλη τη ζωή σε ένα μέρος που δεν περνάει απαρατήρητος, μήπως το ότι θα περάσει απαρατήρητος ή περισσότερο απαρατήρητος θα είναι πρόβλημα?
1: Δηλαδή, εννοείς αν θα με πείραζε αν περνούσα?
0: Γιατί το λέω αυτό? Έχεις δει την ταινία «Η τελευταία έξοδος» ή τα Hayworth?
1: Το έχω δει, ναι.
0: Είναι φανταστική ταινία και, παιδιά, να τη δείτε, ναι, αν την έχετε δει. Εκεί, λοιπόν, ήταν ένας τύπος που ήταν στη φυλακή πάρα πολλά χρόνια. Όταν, λοιπόν, ήρθε η ώρα αυτή της αποφυλάκησης, έτσι, εκείνος τρελάθηκε, δεν ήθελε. Γιατί είχε μάθει να ζει στη φυλακή και όταν βγήκε έξω δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήταν καλά, δεν θα σας πούμε τι έκανε μετά, αλλά αισθανόταν πάρα πολύ χάλια. Αυτός, λοιπόν, είναι ο λεγόμενος ιδρυματισμός.
1: Ακριβώς,
0: που είχε μάθει,
1: ναι,
0: να ζει σε ένα συγκεκριμένο μέρος.
1: Έτσι, ναι.
0: Εσύ δεν ήσουν στη φυλακή, καμία σχέση το παράδειγμα με την ταινία, αλλά
1: Όχι ακόμα.
0: Απλά έχει μια σχέση από την άποψη ότι εσύ που έχεις μάθει να ζεις σε μια μικρή πόλη, που όλα σχολιάζονται, που όλα λέγονται, που όλοι είναι φίλοι και εχθρείται αυτόχρονα, μήπως αυτό το απρόσωπο που έχει μεγάλη πόλη σε στεναχωρήσει, ή το ζητάς αυτό το πράγμα τώρα εσύ?
1: Είναι ζητούμενο.
0: Είναι ζητούμενο. Οκ. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Είναι ζητούμενο.
1: Δεν είναι ότι... Εντάξει, εγώ ας πούμε όταν έρχομαι στην Αθήνα...
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει αυτό. Ότι δεν με ξέρει κανείς, δεν ξέρω κανέναν. Πώς να σου το πω. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να πηγαίνω σε μέρη που είναι γνωστή. Βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Το νομίζω όλοι το παθαίνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θέλουμε να πηγαίνουμε κατά καιρούς σε μέρη που είναι γνωστή.
0: Ναι,
1: θέλουμε,
0: ναι,
1: καινούργια περιβάλλον, έτσι τι.
0: Υπάρχουν στιγμές που κι εγώ, ας πούμε, περπατάω, θέλω να περπατήσω ένα βράδυ και να είμαι μόνος μου και ξέρω πολύ κόσμο γιατί μένω πολλά χρόνια εδώ και με χαιρετάνε όλοι. Καλά παιδιά, δεν έχω με τους ανθρώπους πρόβλημα, αλλά είναι κάποιες στιγμές, όντως, που δεν θέλω να χαιρετήσω, ρε παιδί μου. Και πηγαίνω από άλλο δρόμο, από τον πάνω δρόμο που είναι πιο ερημικός, για να μην χαιρετάω. Θα μου πεις, αλήθεια να σε πειράζει να πεις μια καλησπέρα σε έναν άνθρωπο? Εκείνη τη στιγμή δεν θέλω να πω την καλησπέρα, ρε παιδί μου. Είναι... Έχω τις ακεφιές. Δεν θέλω. Θέλω να ακούσω.
1: Εκείνη τη στιγμή θέλεις να μείνεις με τις σκέψεις σου, ρε παιδί μου, να ακούσεις μουσική. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Αυτό, ναι.
0: Ούτε μουσική. Θέλω να μείνω με τις σκέψεις μου. Αυτό ακριβώς. Να μείνω με τις σκέψεις.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Αυτό.
1: Κατανοητό.
0: Ναι. Ναι. Επομένως, δηλαδή, αυτό που θα ήθελες, αυτό που σε προβληματίζει είναι ότι έχεις μείνει πάρα πολύ καιρό σε ένα μέρος, τον τόπο σου δηλαδή. Και θα θέλεις μια αλλαγή, μια αλλαγή άμεσα. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι. Σε νιώθω, έτσι, αν και δεν έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, γιατί και εγώ μένω στο ίδιο μέρος τόσα χρόνια, δεν έχω βαρεθεί, να σου πω την αλήθεια, αλλά σίγουρα άλλο Αθήνα, άλλο Αλεξανδρούπολη. Άλλες οι ευκαιρίες στην Αθήνα και άλλες ευκαιρίες στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι. Απλά εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι ναι, μεν η Αθήνα είναι μια πολύ ωραία πόλη που τα έχει όλα, βουνό, θάλασσα, καλούς ανθρώπους και κακούς φυσικά, γιατί δεν είναι όλοι κακοί στη φυλακή, μην τα ακούς αυτά.
1: Εννοείται, έτσι. Εννοείται.
0: Απλά δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να αντέξει τους ρυθμούς της Αθήνας. Δηλαδή οι άνθρωποι τα κάνουν όλα πιο γρήγορα και είναι και πάρα πολύ νευρικοί σε σχέση με τα φύγια. Αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή να το ψάξεις για Αθήνα, να ξέρεις ότι οι άνθρωποι στις πόλεις, στην πόλη, γιατί εγώ δεν έχω ζήσει σε άλλη πόλη, έχω ζήσει μόνο 6 μήνες στη Μυτιλήνη που ήμουν φαντάρος και 2 στον Άπλιο, εντάξει. Ό,τι έζησα από τις εξόδους μου, τέλος πάντων, εκεί. Οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις είναι πιο νευρικοί και δεν ξέρω αυτό αν θα σου αρέσει, έτσι, αυτός ο γρήγορος ρυθμός της πόλης. Αλλά εντάξει, αν δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να ξέρεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σίγουρα, ναι, ναι. Υπάρχουν τα υπέρ, υπάρχουν και τα κατά.
0: Τέλεια, τέλεια. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δώρα, που μοιράστηκες τον προβληματισμό σου μαζί μας. Ήταν πολύ όμορφος. Και θέλουμε και τα υπόλοιπα παιδιά να μοιραστούν κάτι εξίσου όμορφο. Με τον τρόπο που το έκανε η Δώρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Αλέξανδρε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σου, Δώρα.
1: Γεια σου.

Σας περιμένουμε. 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401.

Για δικά σας μηνύματα γράφετε free981.fm, κατά δεξιά υπάρχει ειδικό πεδίο για τα μηνύματα. Έτσι, free981.fm είναι η σελίδα μας. Μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε το Κοντόπουλος και η γονητική και φωτογραφία του Simple Man. Και φυσικά σας περιμένουμε στον αέρα μας στο 690-90-70-401, 690-90-70-401. Η κλήση γίνεται από Viber σε Viber,

Εγώ θα σου πω ένα προβληματισμό που έχω έτσι. Πέρα από την τρυπατώσεις, πέρα από την πολύ ζέστη, ένας προβληματισμός που έχω είναι πώς θα γίνει τα πιτσιρίκια να μην ασχολούνται τόσο πολύ με τις οθόνες. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Αυτό είναι το πρόβλημα. Μου περνάω, ας πούμε, κυκλοφορώ στον δρόμο και αυτό και βλέπω 15χρονους με ένα κινητό στο χέρι. Μιλάνε, έτσι. Μιλάνε μεταξύ τους. Εμείς, ας πούμε, μιλάγαμε και λάγαμε, πέσαμε μπάλα. Και αυτοί είναι με ένα κινητό και δείχνουν εικόνες ο ένας τον άλλον. Περπατάνε και έχουν τα κινητά και τα κοιτάνε, ρε παιδιά. Ναι, αυτό με προβληματίζει, παιδιά. Με προβληματίζει γιατί. Το μέλλον θα είναι αυτή, αύριο μεθαύριο, έτσι, αυτή θα είναι που θα αποτελέσουν το δυναμικό κοινό.

Λοιπόν, η Δώρα είπε το προβληματισμό της. Έχει μια τάση φυγής από ό,τι καταλάβα. Είχατε ποτέ κι εσείς έτσι τάσεις φυγής, όπως η Δώρα? Τάσεις φυγής από ένα τόπο για να πας σε ένα άλλο τόπο. Και αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο τόπο που θα θέλατε να πάτε τότε ή τώρα. 690-90-70-300 περιμένουμε να μας απαντήσετε στο ερώτημα αυτό που θέσαμε μόλις τώρα. Αν είχατε ποτέ τάσεις φυγής από ένα τόπο. Και φυσικά μπορείτε να μας πείτε ό,τι άλλο θέλετε. 690-90-70-400, ένα καλείτε από Viber σε Viber.

ψυχώνει τώρα, λέει, όταν κάποτε βλέπαμε ταινίες και το σενάριο ήταν νέοι να ζουν τη ζωή τους μέσα από εικόνες που στέλνουν στον άλλον. Και τώρα αυτό το σενάριο έχει γίνει καθημερινότητα στον τρόπο που ζούμε, πραγματικά, πραγματικά. Never needed you so bad. Το πόσο γρήγορα μπορείς να στείλεις μια εικόνα πλέον είναι σοκαριστικό. Εγώ θυμάμαι κάποτε ότι βγάζαμε φωτογραφίες, έτσι πηγαίναμε σε ένα φωτογραφείο για φωτογραφίες και τους παίρναμε 3-4 μέρες μετά. Τώρα δεν χρειάζεται καν να πας σε φωτογραφείο. Όλα έχουν έτσι μια μεγαλύτερη δόση ευκολίας, αλλά κάπου αυτό είναι και σοκαριστικό, κάπου κάτω και λίγο άσχημο από ένα σημείο και μετά.

ο Κυριάκος λέει κάτι που δεν είχα σκεφτεί και μάλλον έπρεπε να ρωτήσω τη Δώρα, έτσι. Όντως, Κυριάκο, ήταν παράληψή μου. Ζήτω συγγνώμη που δεν το σκέφτηκα. Λέει λοιπόν ο Κυριάκος, μπορεί να θέλει η Δώρα να αφήσει την πόλη της για να είναι δίπλα στην ομάδα της. Σωστό. Η σκέψη που έχεις να έρθεις στην Αθήνα τώρα έχει να κάνει και με την ομάδα που υποστηρίζεις. Ξέρεις τώρα, Κυριακό, εκεί τι υποστηρίζει η Δώρα, έτσι. Τι είναι η Δώρα εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Δεν έχουν και τίποτα άλλο.

Κάπου αυτή η φοβερή ευκολία που έχουν οι άνθρωποι στις μέρες μας τους κάνει και να μην εκτιμούν αυτά που έχουν. Για παράδειγμα, όταν εμείς πιτσιρικάδες πηγαίναμε στο βίντεο κλαμπ και διαλέγαμε. Ανάμεσα σε τόσες ταινίες αυτή που μας αρέσει. Λέγαμε και στο τέλος επιλέγαμε αυτή που μας αρέσει, έτσι. Αυτή που παίρναμε μία ταινία, το ψάχναμε μισή και μία ώρα. Και ρωτούσαμε και τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, είναι ωραία αυτή η ταινία. Και μας έλεγε, ναι, είναι ωραία, θα σας αρέσει αυτή, τι θες να δεις κλπ. Μπαίναμε σε μία επικοινωνιακή κατάσταση. Ο πιτσιρικάς, γιατί να πάει στο βίντεο κλαμπ να πάρει ταινία. Και τι θυμήθηκα τώρα, έτσι, είχα ένα φίλο που έτσι, την εποχή ψαχνόμουν να κάνω κάτι και αυτός είχε φτιάξει μια επιχείρηση DVD delivery, παιδιά, έτσι, DVD delivery. Φοβερή επιχείρηση και όντως, ας πούμε, ήταν φοβερή επιχείρηση τότε, φοβερή σκέψη τότε. DVD delivery εκείνη την εποχή. Το 4, έτσι, το 4. Πόσο γρήγορα όμως παρήκμασε το DVD.

έχω γράψει και ένα τρομερό άρθρο του Simple Man με τίτλο «Όλα χάθηκαν». Πατήστε «Όλα χάθηκαν» Simple Man, Γρηγόρη Τερζάκης, και θα βρείτε το άρθρο. Έτσι, «Όλα χάθηκαν» Simple Man, Γρηγόρη Τερζάκης, και πείτε μας αν συμφωνείτε με αυτά που χάθηκαν.

Λοιπόν, ο Γιώργος Γεωργιού λέει: πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου οι χειρονακτικές δραστηριότητες και τα παιχνίδια να εξαλειφθούν. Πραγματικά, πραγματικά. Όλοι με ένα κινητό στο χέρι, ναι, ρε, εσύ, Γιώργο. Πώς μου αρέσει να βλέπω τα παιδάκια να παίζουν στην πλατεία μπάλα. Έτσι. Περνάω από πλατείες και βλέπω, ας πούμε, να παίζουν ακόμα μπάλα και τα χαίρομαι τα παιδάκια αυτά. Τα χαίρομαι.

Λοιπόν, στο άρθρο όλα χάθηκαν. Ο Γρηγόρης Τερσάκης παρουσιάζει τις απώλειες κάθε πρωτογενού στοιχείου της κοινωνίας μας στο πέρασμα των χρόνων. Έτσι. Θα διαβάσω το άρθρο. Να το διαβάσω λοιπόν το άρθρο. Κάποια στιγμή να βγει στον αέρα ο Γρηγόρης να μας τα πει. Έτσι, 690-90-70-401. Καλείται από Viber σε Viber. Θέλω να ακούσουμε τον Γρηγόρη από τον Καναδά να μας πει έτσι πώς είναι τα πράγματα εκεί. Αν και εκεί έχουν χαθεί πράγματα στο πέρασμα των χρόνων. Γιατί και εκεί κλείνει μια δεκαετία πλέον. Εύκολα, Γρηγόρη, πώς περνάνε τα χρόνια, Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν κάποιο μέρος του άρθρου, έτσι. Κάποια στιγμή γυρίζεις πίσω και θυμάσαι τα όνειρα που κυνηγούσες με πάθος και δεν μετάγανες ποτέ παρά τις αποτυχίες. Θυμάσαι τον κρυφό σου έρωτα που δεν προχώρησε ποτέ, το φίλο με τα λά που γνώρισες στο δισκοπολείο αγοράζοντας βινήλια και που θα σε κέρναγε σε αμπούκα το ίδιο βράδυ στο rock club, το μέντορα που συνάντησε στο βίντεο club και ήταν πρόθυμος να σε βοηθήσει γιατί κάτι είδε και εκτίμησε. Θυμάσαι τις γυναίκες που σε κοίτασαν έντονα με νόημα. Τότε είχαν ακούσει το ακόμα. Ανάμεσα στις ανακλάσεις τη δισκόμπαλα στο κλαμπ. Θυμάσταν το 69 που βρήκες τη μάντρα και ο επιχειρηματίας σου άνοιγε την πόρτα να την απολαύσεις όση ώρα ήθελες. Τα ρόλερ στο κεφαλάρι της κυψιάς. Το τσικοντσέντο που θα ανίκιαζες με ένα απλό φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Τους έντονους καυγάδες με τους φίλους στα μπαρ. Τα βράδια. Σαν κλειδικά νησιά που ισχυροποιούσαν ακόμα περισσότερο τις ρίζες της αντρικής φιλίας. Τα στοιχήματα στα βιλιαρδάδικα. Το Atari, την Amiga της Commodore με τα απλά Simply Enjoyable από όλα τα games και το Pixel με τα First Reviews, τα βράδια στην παραλιακή με γυναίκες και bourbon και κόντρες και. Ξαφνικά γυρνάς το βλέμμα μπροστά και βλέπεις ένα πεθαμένο περιβάλλον με κυλοθυμικούς ανθρώπους που δεν θα μπουν καν στον κόπο να σε καλημερίσουν. Γυναίκες που έχουν κολλημένα το πρόσωπό τους όλη μέρα στη Full HD οθόνη του smartphone. Στο γραφείο, στο μετρό, στο μπαρ, στο γυμναστήριο. Ίσως σου έρθει κανένα σκούντιμα στο Facebook, γιατί το άρθρο, παιδιά, είναι παλιό, έτσι, να ξέρετε, δεν είναι καινούριο, αλλά πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι, έτσι, και ας έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Θα διαβάσω και τη συνέχεια, παιδιά, έτσι, γιατί εκεί το σκούντιμα μας πήγε λίγο πίσω. Αυτή η εκπομπή περνάει ένα μήνυμα. Πάντα περνάει και πάντα θα περνάει. Love conquers all. Αυτό θέλουμε. Και στο 2 ώρα αυτό που είμαστε παρέα νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε.

Ξέρετε ποια είναι η πλάκα, ρε παιδιά, έτσι. Διαβάζω τώρα το άρθρο του Γρηγόρη, το οποίο το έγραψε όταν είχαμε φτιάξει το Simple Man. Πότε το είχαμε φτιάξει το Simple Man, Γρηγόρη? Το είχαμε φτιάξει το 15, το 16, κάπου εκεί. Μιλάμε τώρα για 10 χρόνια πριν. Το άρθρο ήταν από τα πρώτα που γράψαμε τότε, έτσι. 10 χρόνια πριν, άρθρο δεκαετίας, και πραγματικά είναι αυτό που λέει ο Γρηγόρης τώρα, είναι πιο επικαίρο από τότε. Είναι πιο επικαίρο από ποτέ, έτσι. Και από τότε και από ποτέ.

Η Δώρα λέει ότι θέλει να έρθει στην Αθήνα και με την μπάνα. Είναι πολλά που θέλουν να την φέρουν στην Αθήνα. Ένα από αυτά είναι και η Πανάθα φυσικά. Ο Κυριάκος με διαβάζει σαν Παναθηναϊκός που είναι. Βεβαίως ο Κυριάκος, Παναθηναϊκοί αλληλοδιαβάζονται. Επικοινωνούν με λίγα λόγια οι Παναθηναϊκοί. Εγώ τσακώθηκα βέβαια σήμερα στο γήπεδο γιατί εγώ δεν ήθελα να μπει ο Νάνι, ξέρω ότι θα βγαίνει πέντε φάουλ αν μπει και βγήκε. Μπαίνει μέσα, βάζει το καλάθι μου, λέει: είδες που στα έλεγα πρέπει να μπει ο Νάνι, είδες που στα έλεγα. Δεν με ακούς, λέει: πρέπει να μπει ο Νάνι. Να, ορίστε, όταν βγήκε ο Νάνι, του λέω: ορίστε, είδες τώρα που δεν έπρεπε να μπει ο Νάνι. Δεκατέσσερα χρόνια πίσω είναι το άρθρο. Όχι, ρε και 14. Αφού εμείς γνωριστήκαμε το 15. Το 14, sorry. Όχι, έχεις δίκιο, το 15 έφυγε ο Γρηγόρης από την Αθήνα.

Όχι, το 14, είπε, συγγνώμη, το 14, όχι 14 χρόνια πριν, το 14, το 2014 γράφτηκε το άρθρο. Ναι, κάπου εκεί, Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Είναι Foreigner για τους απόλυτα ρομαντικούς που περιμένουν ένα κορίτσι σαν εκείνη.

Δημήτρη, φωτιά το επόμενο για σένα, μην κοιμηθείς ακόμα. Ότι είχαμε μείνει, λοιπόν, που είχαμε μείνει στο Άρτον του Γρηγόρη, μέντορες, όχι, ξαφνικά γυρνά στο βλέμμα. Βλέπεις μέντορες που ασχολούνται με τα τάμπλετ τους, σερφάροντας τις καινοτόμες πλατφόρμες και σε ενημερωτικές σελίδες. Πρώην Golden Boy να ενοχλούνται αν δουν το μάτι σου να κοιτάς ταπεινά την οθόνη του gadget τους. Κουλτουριέρδες που έχουν πάρει βραβεία με απευθείας ανάθεση, την εβδομητέχνη και χρόνιους show businessmen της παραγμιακής ελληνικής τηλεόρασης να είναι έτοιμοι να σε θυμώσουν αν τολμήσεις να αναφέρεις έστω μια ιδέα. Βλέπεις τα αγαπημένα σου εργοπολία για βιντεοκλαμπ να έχουν δώσει τη θέση τους σε μαγαζιά με ελληνάρες tattoo developers που θα τους ερωτευτούν ελληνίδες, φετιχίστριες, τατουάζ, από πληθωρικές συνταξιούχες μέχρι ό,τι άλλο φανταστείτε. Τέλος, βλέπεις και τα νέα αντρικά πρότυπα των γυναικών μας εδώ στην Ελλάδα που θα περάσουν από τον Αλέν Τελόν και τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Δεν θα πω τα ονόματα Γρηγόρη. Αλλά είναι άξια πορεία όντως, αλλά έγινε και αυτό. Παρατηρήστε ότι από τους οδηγούς της Φόρμουλα 1 πέρασαμε στους DJ και τους Playboy με Porsche και μετά εμφανίστηκαν λίγο απόλυτα αρσενικά οι μάγειρες με δερματοστηξία και στρας. Προσοχή, σκεφτείτε καλά πριν διαφωνήσετε με τους στενούς σας φίλους, γιατί κινδυνεύετε να σας διαγράψουν το Facebook όπως και οι κορασίδες φίλες κάποιες πρώην σας. Όλα χάθηκαν. Γρηγόρης Δεζάκης.

Ο Γιώργος λέει αυτό που μου κάνει, που μου έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο καιρό είναι ότι πολλά πράγματα στη ζωή μας, από ταινίες, διασκέδαση, χόμπι, ακόμα και τα παιχνίδια, είναι όλα με συνδρομές. Βεβαίως, βεβαίως γι' αυτό. Πρέπει να πληρώσεις για να κάνεις κάτι που σου αρέσει πλέον και πρέπει να πληρώσεις και πολύ μερικές φορές. Ξέρεις όμως ποιο είναι το άσχημο, έτσι, ότι οι άνθρωποι αρχίζουν και εκτιμούν πλέον αυτά που πληρώνουν.

χαίρομαι που βλέπω στις πλατείες τα παιδιά και να παίζουν ποδόσφαιρο. Ό,τι πιο ενθαρρυντικό βλέπω αυτή την εποχή, έτσι, είναι να βλέπω παιδάκια με φανέλες στον Άλτο, Μέση, Εμπαπέ να παίζουν ποδόσφαιρο αγνά. Χωρίς να έχουν έννοιες, χωρίς να έχουν σκοπιμότητες. Τους ενδιαφέρει να μετράνε τα γκολ τους, όπως μετρούσαμε κάποτε τόσο τα γκολ μας εμείς, τα παγωτά και τα μπάνια μας. Για την έμεση είμαστε, ανήκουμε στη γενιά που μετρούσαμε τα παγωτά και τα μπάνια μας. Μην πείτε ότι δεν είστε εσείς αυτή τη γενιά. Δημήτρη, για σένα το κομμάτι που παίζει ευθύς αμέσως.

Το τελευταίο κομμάτι για σήμερα, Gary Moore, Always Gonna Love You. Γιατί μας αρέσουν οι αθεράπευτα ρομαντικοί, όπως ο Gary Moore, όπως ο Δημήτρης ο Φωτιάς,

Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο για απόψε. Again, γιατί μας αρέσει η επανάληψη. Γιατί είμαστε από αυτούς που όταν μας αρέσει κάτι δεν το κάνουμε μόνο μία φορά. Ξανά και ξανά και ξανά, γιατί αυτή είναι και η διαφορά του επιφανειακού με το βαθύ άνθρωπο. Ευχαριστούμε για την παρέα σας και απόψε Αλέξανδρος Κοντοπούλος ξανά κοντά σας το ερχόμενο Σάββατο στις 11 με καυτό θέμα. Έτσι, να ξέρετε ότι σήμερα πήγαμε πιο χαλαρά, σκοπίμως. Άρα το Σάββατο θέμα μας θα είναι καυτό, εν μέσω μου διάλ κιόλας,

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.